Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Άραγε, ποια αμαρτία να πληρώνει ο μικρός. Το έλεγα και περπατούσα μες στο κρύο βιαστικός.

0: φτωχό το σπιτικό του, το έμαθα και αμέσως πήγα. Κι ο συμφορά μου, τι με βρήκε, μου φωνάσει μια γυναίκα. Το παιδί σου ξεπληρώνει τη δική σου αμαρτία.
1: Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη ειδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη ειδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Στική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

Τα προεόρτια της κοιμήσεως της Θεοτόκου σήμερα, επίσης Μιχαίου του Προφήτου. Δεκατέσσερις Αυγούστου και σαν σήμερα, ας πάμε στο 1846, ο Αμερικανός συγγραφέας Henry David Thoreau φυλακίζεται επειδή αρνείται να πληρώσει φόρο για λόγους ιδεολογίας. 1867 υπογράφεται στο Φεσλάο της Αυστρίας η μυστική συνθήκη της Ελληνοσερβικής Συμμαχίας, η οποία αποσκοπεί στην απελευθέρωση των χριστιανικών εδαφών που κατέχει η Οθωμανική Αυτοκρατορία στα Βαλκάνια. 1974 εκδηλώνεται στην Κύπρο ο δεύτερος Ατήλας με την προώθηση των τουρκικών δυνάμεων στη σημερινή γραμμή αντιπαράθεσης μετά τον τορπιλισμό από τους Τούρκους των ειρηνευτικών συνομιλιών της Γενέβης. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, η Ελλάδα αποσύρει τις δυνάμεις της από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. 1980, ο ηλεκτρολόγος Λεχ Βαλέσα ηγείται των απεργιών στα ναυπηγεία του Γκντάνσκ της Πολωνίας, προκαλώντας το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας. 1996, νέα ένταση στην Κύπρο. Τουρκοκύπροι δολοφονούν εμψυχρό τον 26χρονο Σολωμό Σολωμού την ώρα που προσπαθεί να κατεβάσει την τουρκική σημαία στη Δερίνια. 2005, αεροσκάφος της Boeing 737-400 της κυπριακής ιδιωτικής εταιρείας Ήλιος, που είχε απογειωθεί από τη Λάρνακα με τελικό προορισμό την Πράγα και ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, συντρίβεται στο γραμματικό Αττικής με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 121 επιβαίνοντες.

βλέπω και σήμερα προειδοποιήσεις από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για ανέμους 8 και 9 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο. Στα γενικά χαρακτηριστικά, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και στο Ιόνιο και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κυρίως στην Ήπειρο και την Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν

ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις που μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι εδώ στα βόρεια 3 έως 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 έως 7, αυτό στα υπόψιν. Όχι ότι και τα 3 έως 5 είναι για να τα παίρνεις αψήφιστα, αλλά πολύ περισσότερο το 6 με 7. Η θερμοκρασία στην Κεντρική Μακεδονία 17 με 32, σαφώς πολύ πιο κάτω από όλες τις προηγούμενες μέρες. Για Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, μεταβλητούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία η οποία δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 29 βαθμούς.

καρδιοχτυπήσαμε χθες. Αυτή η εκδήλωση πυρκαγιάς στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής, μεταξύ Σύμπυρης και Φούρκας, μας έκοψε τα γόνατα. Και όσο και αν ακουστεί βαρύ για ανθρώπους οι οποίοι είδαν την περιουσία τους να τίθεται σε κίνδυνο και κάποιοι να τη βλέπουν να υφίσταται απώλειες τηρουμένων των αναλογιών, τίποτα δεν πάθαμε, γιατί έτσι όπως είχε εξελιχθεί αυτή η πυρκαγιά, αν δεν φρέναραν οι άνεμοι, γιατί αυτό έγινε, θα έφτανε η φωτιά μέχρι τη θάλασσα, όπως συνήθως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά, πέρα από τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή, υπήρχε το γνωστό ζήτημα της μικτής ζώνης, δηλαδή δασική και οικιστική έκταση.

ή αν το θέλετε διαφορετικά, οικιστικές εκτάσεις οι οποίες είναι μέσα ή εφάπτονται δασικών εκτάσεων. Καταλαβαίνεις, ειδικά όταν αυτά τα δάση είναι κατά βάση πευκοδάση, είναι σαν να προσπαθείς να σβήσεις μια φωτιά σε διελιστήριο. Απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης, πολύ γρήγορα οφείλω να ομολογήσω, και μια βοήθεια από τον καιρό με πάρα πολύ ισχυρές δυνάμεις οι οποίες επιχείρησαν και τελικά για τα αρχικά δεδομένα μέσα σε ελάχιστες ώρες η κατάσταση συμμαζεύτηκε.

είχε καντιλάκια κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ήταν εκεί η πυροσβεστική. Ο γνωστός κίνδυνος των αναζωπιών.

Εδώ μεταξύ, εκτός από όλα τα άλλα, σηκώθηκε και έφυγε και ο κόσμος, πέρα από την εκένωση δηλαδή, η οποία ήταν υποχρεωτική, δεν το συζητάμε, και ορθώς έγινε. Από εκεί και πέρα, ακόμη και όταν αποκαταστάθηκε η τάξη εντός εισαγωγικών, τι να μείνεις να κάνεις με μια κατάσταση από καΐδια και με όλους να έχουν αποχωρήσει, και αυτοί που το σκέφτηκαν δεύτερη φορά τουλάχιστον για χθες έφυγαν. Κάποια στιγμή το βράδυ, περίπου στις 9 η ώρα, άρχισε να αποκαθίσταται και ηλεκτροδότηση. Ηλεκτροδότηση σε τέτοιες περιοχές σημαίνει και υδροδότηση για να μπορούν να δουλεύουν οι αντλίες. Και μένει να δούμε τώρα τι ζημιά έχει ο βιολογικός της περιοχής, γιατί και αυτό είναι ένα βάσανο, έτσι. Δεν είναι μόνο οι ζημιές σε κατοικίες, είναι και οι ζημιές σε υποδομές. Πέρα από τη ζημιά στο δάσος, για το οποίο λένε οι ειδικοί, τέτοιο που είναι, δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε, θα αναγεννηθεί από

Υπάρχει και σήμερα κίνδυνος για τη Χαλκιδική. Είναι στο κίτρινο. Οι δύο Χερσόνησοι τουλάχιστον είναι στο κίτρινο. Κίτρινο σημαίνει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Υπάρχει όμως και ένα τμήμα το οποίο βρίσκεται στα ανατολικά του νομού Θεσσαλονίκης και επίσης το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, που είναι σε κατηγορία 4, πολύ υψηλού κινδύνου. Δηλαδή, όπως σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου βρίσκεται σήμερα όλη η Θράκη και οι τρεις νομοί και η Καβάλα στην Ανατολική Μακεδονία, όπως επίσης και η Θάσος και η Σαμοθράκη και η Λίμνος, ο Άγιος Ευστράτιος, η Λέσβος, η Χίος, ένα μεγάλο μέρος που βρίσκεται σε πορτοκαλί κατηγορία σήμερα, σε πολύ υψηλό κίνδυνο, και υπάρχουν και περιοχές οι οποίες είναι στο κόκκινο. Δηλαδή η μισή Εύβοια, η Αττικοβιωτία και επίσης ένα τμήμα της Κορινθίας και της Αργολίδας είναι στο κόκκινο. Στο 4, πολύ υψηλό δηλαδή κίνδυνο, βρίσκεται όλη η Κρήτη. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι πραγματικά σήμερα για να μην αναπνέεις με την κατάσταση επιφυλακής που υπάρχει. Και παρόλα αυτά πάλι θα δείτε ανεκδίγητους οι οποίοι θα κάνουν ό,τι κατεβεί στο ανόητο μυαλό τους. Σκεφτείτε τώρα, άκουγα χθες την πυροσβεστική εκπρόσωπό της να λέει ότι από την 1η Αυγούστου, έχουμε 14 σήμερα, μην την υπολογίζουμε τη σημερινή μέρα, μέχρι χθες που ήταν η 13η μέρα, σε 13 μέρες δηλαδή, με την κατάσταση όπως είναι, με διαρκείς προειδοποιήσεις κλπ. Είχαμε την εκδήλωση 500 πυρκαγιών. Προφανώς πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτή την εκδήλωση πυρκαγιών παίζουν και τα δίκτυα. Ακούμε κάθε τρεις και λίγο η τάδε κολόνα, η τάδε γραμμή, τα τάδε καλώδια. Αλλά ακούμε συνέχεια και πράγματα τα οποία πραγματικά είναι να σε κάνουν να τραβάς τα μαλλιά σου με τα μυαλά κάποιων ανθρώπων. Ακούστε τώρα, προχθές 6 συλλήψεις σε Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Για ποιους λόγους? Ο ένας πέταξε τσιγάρο, ο άλλος αποφάσισε να μαγειρέψει υπαιθρίως, άλλος έκανε ό,τι έκανε στο οικόπεδό του και έβαλε να κάψει τα υπολείμματα, τα κλαδιά. Οι άλλοι αποφάσισαν να κάνουν θερμικές εργασίες, να χρησιμοποιούν εργαλεία έξω που προκαλούν σπινθήρες. Είναι πραγματικά να τραβάς τα μαλλιά σου. Πραγματικά να τραβάς τα μαλλιά σου. Τόση ανοησία, είναι τόσο ανίκητη η βλακεία, που με απόλυτη ευκολία κάποιοι μπορεί να παίξουν τη ζωή σου και την περιουσία σου κορώνα γράμματα. Εννοείται βέβαια ότι είναι τόσο ζώα όρθια που δεν καταλαβαίνουν ότι θέτουν και τον εαυτό τους σε κίνδυνο, πόσο μάλλον να καταλάβουν και να σεβαστούν τις περιουσίες των υπολείπων και τις ζωές βέβαια των υπολείπων. Περιστοιχιζόμαστε από τέτοιους, κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Τι να του πεις κάποιου όταν φωνάζει το όλο σύστημα για την κατηγορία κινδύνου που υπάρχει? Η συντριπτική πλειοψηφία των πυρκαγιών δεν εκδηλώνεται από ένα τυχαίο γεγονός. Είναι εγκληματική αμέλεια, εγκληματική αδιαφορία. Η συντριπτική πλειοψηφία, πάνω από το 90%, είναι απίστευτη, πραγματικά απίστευτη. Απίστευτη. Είναι για εγκλισμό. Για τέτοιους ανθρώπους μιλάμε. Και κυκλοφορούν ανάμεσά μας.

Τώρα για τα χθεσινά της Χαλκιδικής, πάλι από ό,τι φαίνεται δίκτυο. Συγκλίνουσες εκτιμήσεις και πληροφορίες κάνουν λόγο για αέρα, δέντρο, καλώδια. Εκρηκτικό το κοκτέιλ.

όταν κόβουν βόλτα εκατομμύρια μέτρα καλωδίων δεξιά και αριστερά και μέσα στα δάση, καταλαβαίνετε. Είναι 6 και 31, το Ράδιο Θεσσαλονίκη ακούτε. Καλή σας μέρα, είναι παραμονή 15 Αυγούστου σήμερα, 14. Και να πάμε σε πρώτες σελίδες εφημερίδων, γιατί το συνηθίζουμε εδώ τέτοια ώρα. Να σας πω ότι βλέπετε, μπορείτε να το στείλετε σε βίντεο, φωτογραφία και να συμπληρώσετε το μήνυμά σας, την καλημέρα σας μην ξεχάσετε, στο Viber 6947 945 945. Τα νέα έχουν κεντρικό πώς απαντάμε στη Μέκα. Η Αθήνα σκανάρει το μουσουλμανικό μίνι ΝΑΤΟ. Patriot Αίγυπτος Ισραήλ. Τι σημαίνει η επίσκεψη Φιντάν στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου.

Βλέπω επίσης στον αέρα με το καλημέρα λόγω αστοχιών 3 ιδιωτικά ΑΕΗ, οι μαύρες τρύπες και οι παραλήψεις της ανεξάρτητης αρχής. Πάμε παρακάτω, εφημερίδα Καθημερινή, μάχη με τις φλόγες στη Χαλκιδική, οι κινήσεις της Άγκυρας στη Σκακέρα της Μεσογείου, πώς προσεγγίζει Λιβύη και Αίγυπτο, απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας μπλόκο σε 3 μη κρατικά πανεπιστήμια, σύνδεση Κύπρου-Ισραήλ, νέα όθηση από τον ΑΔΜΙΕ, και συντάξεις χειρίας αυξάνονται κατά 470 ευρώ. Η Ευρώπη στερεύει από πυρηνική ενέργεια. Αντιδραστήρες εκτός λειτουργίας λόγω καύσωνα. DJS. Μείωση τζίρου στην εστίαση για δεύτερο τρίμηνο. Και απόβαση φοιτητών ιατρικής στα νησιά. Επίσης βλέπω Εθνική ομάδα Τάβλη ετοιμάζει βαλίτσες για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Υπάρχει παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τάβλη και έχουμε και εθνική ομάδα. Για δες τι έμαθα, 15 Αυγουστιάτικα. Επίσης από την Καθημερινή, ταξινομήσεις γιοταχή μειωμένες τον Ιούλιο, ελλείψη πινακίδων. Άλλο πάλι και αυτό, κάθε τρεις και λίγο. Η εφημερίδα των συντακτών, κεντροαριστερά εναντίον Μητσοτάκη, τα τρία στοιχήματα Ελλάς και Πασόκ, Τουρκία, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, νέα δεδομένα για Ευρώπη και Ελλάδα από το Ισλαμικό ΝΑΤΟ, Χαλκιδική, σκηνές αποκάλυψης και πάλι. Βιομηχανικά ατυχήματα και λειψή και ανεφάρμοστη η νομοθεσία. Στη Δημοκρατία και στο Πασόκ και στις business με το δημόσιο ο Χριστοδουλάκης. Ήταν ταυτόχρονα γραμματέας του κόμματος και διευθύνων σύμβουλος της οικογενειακής εταιρείας που υπέγραψε τις δεκάδες συμβάσεις. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακυρώνει 3 άδειες για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα χρειαστούν διορθώσεις των νομικών ελλείψεων. Κόλαση φωτιά στη Χαλκιδική, εκενώθηκαν περιοχές, κάηκαν σπίτια και διασώθηκαν κάτοικοι μέσω θαλάσσης. Στον ελεύθερο τύπο, αυτόματες όλες οι φορολογικές δηλώσεις έως το 2029, οι τιμές για γκαρσονιέρες σε όλη τη χώρα, μάχη με τις φλόγες στη Χαλκιδική, κάηκαν σπίτια σε Σίβηρη και Φούρκα, απεγκλωβίστηκαν πολίτες με σκάφη. Πρώτο βήμα για επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη. DJS, it's time. ΠΑΟΚ, ήττα από Άντερλεχτ και συνέχεια στο Conference. Και από τον Ριζοσπάστη, στις 5 Σεπτέμβρη να μιλήσει ο λαός, όλοι στη μάχη για το πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Μαύρη θάλασσα, δεκάδες ναυτεργάτες νεκροί στην εμπόλεμη ζώνη ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Εμπορικά πλοία και τάνκερ, λιμάνια και πληρώματα χτυπιούνται αδιακρίτως. Νέοι κρίκοι εμπλοκής από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή. Patriot για τον πόλεμο με τη Ρωσία ζητάει το ΝΑΤΟ. Σχέδια για αποστολή στρατιωτικών ελικοπτέρων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και πυρκαγιές, ανεξέλεγκτη καταστροφή και στη Χαλκιδική. Αυτά και με τον Ριζοσπάστη, αυτά με τα πρωτοσέλιδα. Καλή σας μέρα, 6:37 είναι. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, είναι 14 Αυγούστου σήμερα, μαζί από νωρίς από τις 6 στο μικρόφωνο Σάκης Μόσχης.

Μου λέει ο Αναστάσιος για ένα σπασμένο αγωγό μου, τον στέλνει και σε βίντεο λίγο έξω από την περιοχή των Ελαιώνων. Έναν πίδακα βλέπω. Είναι καλό το σπάσιμο και πολύ το νερό που κάνουμε. Και δεν το έχουμε και πολύ.

Παράλαβε μετά την Αγία Αναστασία πηγαίνοντας προς Χαλκιδική, ο πάνω δρόμος δηλαδή για Πολύγυρο, έχει πολύ αέρα λέει ο Χαράλαμπος. Να στείλω καλημέρα στον Παναγιώτη, καλή βάρδια. Αυτός ο καιρός λέει είναι σύμμαχος για μας που μείναμε πίσω. Τι έτρεχες για βλάβη σήμερα? Τελειώνουν αυτά. Άμα είσαι εδώ δεν ξεμπερδεύεις με τίποτα, πάντα κάτι γίνεται. Καλημέρα στον Χρήστο στο Πόρτσχαϊμ 19 και στον Χρήστο στην Ορεστιάδα και εκεί 19. Έχει ψυχρούλα και η Ορεστιάδα, ε.

την εξωτική Κατερίνη στο Γιάννη. Καλημέρα. Ευχαριστώ για την Ανατολή στη φωτογραφία.

Η λύση για εξωτερική θερμομόνωση είναι εδώ μαζί μας κάθε μέρα στην εκπομπή και έχει το όνομα Isomat Thermosystem. Με 5 διαφορετικά συστήματα, εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους σε θέρμανση και ψύξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου, η επιλογή είναι μονόδρομος. Isomat Thermosystem, με την εγγύηση ποιότητας της Isomat.

Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ό,τι βλέπετε το στέλνετε σε βίντεο ή φωτογραφία στο Viber 6947 945 945. Τα σχόλιά σας, κουτσομπολιά, την καλημέρα σας βέβαια. Καλό καλοκαίρι σε όλους με Ράδιο Θεσσαλονίκη.

Δημήτρη στο Μόναχο, καλημέρα. Εσείς δεν έχετε δροσιά εκεί. Προς κρύο το γύρισατε. Έχει 10:30, 11. Δημήτρης περιμένει να περάσουν μέρες να πάει Σεπτέμβρης για να πάρει άδεια. Καλή δουλειά επί του παρόντος. Επίσης να στείλω καλημέρα στον Γιώργο. Είναι στην Πολύχνη ο Γιώργος, εθελοντής πυροσβέστης. Γράφει σχετικά με τη φωτιά στη Χαλκιδική ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μονάδα ΕΜΟΔΕ δασοκομάντο στη Χαλκιδική. Φωνάζουν οι πυροσβέστες, το λένε, κανένας δεν τους ακούει σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Υπάρχει μόνο η δεύτερη ΕΜΟΔΕ Θεσσαλονίκης, πηγαίνει κάθε μέρα σε 5 νομούς. Σέρες, Κλικής, Κατερίνη, Χαλκιδική και βέβαια η Θεσσαλονίκη. Έχουν γονατίσει οι δασοκομάντους της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, μου λέει. Μάλιστα. Ελένη, καλή σου μέρα. Τα πυροσβεστικά αεροπλάνα, αν τα ακούς στην περιοχή της Φούρκας, δεν συμβαίνει κάτι. Δεν ξέρω αν θα ρίξουν και πάλι ή αν ρίχνουν ήδη σε αυτές τις μικρό ούτε εστίες, αυτά τα καντιλάκια όπως συνηθίζουμε να τα λέμε, κάτι από καΐδια δηλαδή. Καλό είναι να τα ακούς. Το θέμα είναι ότι έτσι όπως έχει εξελιχθεί το κλίμα με τη λεγόμενη κλιματική αλλαγή ή κλιματική κρίση, πολλές φορές δεν τα ακούς, δεν πετούν δηλαδή για να τα ακούμε, με αποτέλεσμα όλη η μάχη να δίδεται με πήγες δυνάμεις, γιατί τα εναέρια δεν μπορούν να πετάξουν λόγω των ισχυροτάτων ανέμων και εκεί τα πράγματα γίνονται απείρως δυσκολότερα. Αν τα ακούτε λοιπόν τα αεροπλάνα, να χαίρεστε. Δεν υπάρχει κάτι πάντως.

πέρασε ένα δροσεστικό μπουρίνι από Γιαννιτσά και Χαλκιδόνα. Δρόσησε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο. Καλημέρα. Καλό 15 Αύγουστο να έχεις και εσύ. Καλημέρα στο Δημήτρη στο Gladbach.

Στο Λιτόχωρο βρέχει, λέει ο Πάνος. Και εκεί δροσιά, έτσι. Αν δεν ακούγατε νωρίτερα, η θερμοκρασία σήμερα ακόμη και στη Θεσσαλονίκη δεν θα περάσει τους 30. Θεσσαλονίκη δείχνει 29 για το μεσημέρι.

κάμποσο νεράκι στο Γιάννητσά Θεσσαλονίκη. Βλέπω ένα βίντεο που μου στέλνει Δήμητρα από το ύψος του χωριού Γέφυρα. Καλούτσικη, ποτιστική.

0: καλημέρα στην Ιωάννα. Η ομάδα του ΠΑΟΚ λέει γύρισε 6 παρά στο αεροδρόμιο. Ούτε να κοιμηθούν δεν τους αφήνουν. Επειδή έχασαν. Εντάξει τώρα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν σχόλιο.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
2: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
4: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
5: Απολαυστικά κάθε στιγμή της ημέρας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
7: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
8: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει ενεργό ενιαίο μέτωπο στη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Πολλές διάσπαρτες εστίες ωστόσο συνεχίζουν να καίνε. Δόθηκε εντολή να επιχειρήσουν από αέρος 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Δραματικές οι χθεσινές ώρες με δεκάδες χιλιάδες κόσμου στην περιοχή. Διαδοχικά ήταν τα μηνύματα 112 για εκένωση της Ίβυρης και της Φούρκας. Με λεωφορεία κάτοικοι και παραθεριστές μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο της Κασανδρίας. Κόσμος συγκεντρώθηκε στην παραλία της Ίβυρης και στο λιμανάκι της Φούρκας. Απομακρύνθηκαν μέσω θαλάσσης. 285 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια προς τη Μαρίνα Σάνη. 196 επιβιβάστηκαν από την παραλία της Σιβηρής στο ταχύπλοο Speedrunner Jet, το οποίο τους μετέφερε στη Θεσσαλονίκη. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά. Ένας αισθάνθηκε αδιαθεσία, ο δεύτερος με κάκωση κάτω άκρου διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Μαρτυρίες και καταγγελίες ότι η καταστροφική φωτιά ξεκίνησε από σπινθήρες κολώνας της ΔΕΗ εξετάζονται από το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Πρέπει να υπάρχουν καμένα σπίτια μέσα στο δάσος, εκτός του οικισμού της Σίδηρης, δήλωσε στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της κοινότητας, Παντελής Χατζιανδρέου.
1: Έχουμε σκεπές καμένες από σπίτια.
2: Έχουμε και σπίτια, πρέπει να έχουμε παιδιά, αλλά δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό.
1: Ναι.
2: Γιατί υπήρχαν σπίτια από την πάνω πλευρά του δρόμου μέσα στο δάσος, εκτός οικισμού.
1: Ναι. Και δεν είναι λίγα και ειδικά είναι ενοικιαζόμενα Airbnb με ξένους, αλλά είναι...
2: Η φωτιά ξεκίνησε ανάμεσα Κασάνδρια Σίβρη.
1: Μάλλον λέμε από... ανάμεσα, μάλλον... εννοούμε σε χωράφι, καλώδια.
2: Από καλώδιο ΔΕΗ, από καλώδιο της ΔΕΗ.
1: Φυσούσε και είχαμε πάλι τα ίδια.
2: Φυσούσε και δυστυχώς, ναι.
0: Προβλήματα στα δίκτυα στην περιοχή, εκτός λειτουργίας ο βιολογικός καθαρισμός, για απώλεια του βιολογικού έκανε λόγο μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χίνας.
3: Θα κινηθούμε πολύ γρήγορα έτσι ώστε οποιαδήποτε ζημιά στο αγροτικό, στο ζωικό κεφάλαιο, στις κατοικίες, έχουμε δυστυχώς και μια απώλεια του βιολογικού σταθμού καθαρισμού στη Σίβηρη, που όπως καταλαβαίνετε το καλοκαίρι είναι πολύ σημαντικός για την τουριστική κίνηση εδώ. Όλες αυτές οι ζημιές θα καταγραφούν τάχιστα και ζήτησα ήδη από τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη να πάρει την πρωτοβουλία, μόλις ακριβώς σβήσουν όλα τα μέτωπα της φωτιάς εδώ, αύριο μεθαύριο, να υπάρξει μια ευρεία σύσκεψη, να καταγραφούν οι ζημιές, να βοηθήσουμε όλοι έτσι ώστε οι αποζημιώσεις να έρθουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
0: Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Χαλκιδική και Άγιο Όρος, όπως επίσης σε Καβάλα, Θάσο, Ξάνθη, Ροδόπη, Εύρο και Σαμοθράκη. Αναμένεται σήμερα περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων. Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του δυτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση σε τυφλό σημείο στο ύψος της λίμνης Πλαστήρα. Το βίντεο που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών δημοσίευσε στα social media ο δικυκλιστής που είδε πραγματικά τον χάρο με τα μάτια του. Με έναν γρήγορο ελιγμό κατάφερε να αποφύγει τελευταία στιγμή τη σύγκρουση και να σωθεί. Ο οδηγός του βιτιοφόρου εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και προσήχθη στη Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφασή του ακυρώνει τις άδειες λειτουργίας και τα προγράμματα σπουδών τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα. Πρόκειται για το City University, το Kelly University και το Anatolia College. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ακύρωση βασίζεται σε νομικά προβλήματα που διαπιστώθηκαν ως προς το πλαίσιο λειτουργίας των συγκεκριμένων πανεπιστημιακών σχημάτων. Συνταγματικό το θεσμικό πλαίσιο, δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος. Οι αρμόδιοι φορείς θα προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τη συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των φοιτητών. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
4: Ήρθε ο καιρός για δράση στο καζίνο Πόρτο Καράς. Οι μεγάλες κληρώσεις της Παρασκευής και του Σαββάτου μοιράζουν έως και 6.000 ευρώ συνολικά. Ενώ αν έρχεσαι από απόσταση, λαμβάνεις 20 ευρώ με την επίδειξη απόδειξης καυσίμων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο στο Καζίνο Πόρτο Καράς. Το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές κληρώσεις 1.000 ευρώ συνολικά την εβδομάδα, ενώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο η δράση κορυφώνεται με μεγάλες κληρώσεις έως 6.000 ευρώ συνολικά. Και τις Κυριακές η τύχη συνεχίζει να χαμογελά σε δύο τυχερούς νικητές με ποσά 500 ευρώ συνολικά. Καζίνο Πόρτο Καράς. Ζήσε τη μοναδική εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.

0: Στην κεντρική Μακεδονία για σήμερα προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και στη δυτική και την ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 32 βαθμούς. Άνεμοι βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά μέχρι και 7 μποφόρ. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, μεταβλητή άνεμη μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει σήμερα τους 29 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού με οστό ελληνική, μόνο 4,69 το κιλό. Grand Rodeo πύραυλος βανίλια ή σοκολάτα, 1+1 δώρο. Καραμολέγκος αξιαγάπητες σουβλακόπιτες, 820 γραμμάρια, μόνο 1,48. Και πέψη αναψυκτικό, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας smafrodite.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: www.showroom.gr.
1: Η Good Deals προτείνει.
2: Έτοιμοι! Ο Σύλλογος Ποντίων Κάτω Σχολαρίου, Ανεύζυγος Αρρωθυμία, συμπληρώνει 10 χρόνια και σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Βασίλης Καράς, το χωριό της Ειρήνης στην Καρδία, ο Ματθαίος και ο Κωνσταντίνος Τσακουρίδης σε ένα μοναδικό μουσικό αντάμωμα. Μια μεγάλη συνάντηση με

0: Καλημέρα σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Κατάσταση κοντζιά.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Τέλος.
17: But first, be a woman.
1: Καλή σας μέρα, Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ακούτε, είναι 7 και 12, παραμονή 15 Αυγούστου. Σάκης Μόσχης, Χρήστος Καλτσάς.

και νότια. Έχουμε μια... τώρα δεν τη λες και βροχή. Σε κάποια σημεία είναι βέβαια, αλλά αλλού να ξεφεύγει καμιά ψυχάλα, να ένα ψηλόβροχο. Κάτι ρίχνει, κάτι έριξε, έχει δροσίσει. Καμία σχέση με χθες και με τις προηγούμενες μέρες, δεν το συζητάμε. Είναι, πώς το είπαμε πριν, καιρός για τους παραμένοντες. Είναι καιρός για όσους είναι μέσα στις πόλεις, σε οικιστικούς ιστούς, σε πολεοδομικά συγκροτήματα μέτρια και μεγαλύτερα, για να μην ταλαιπωρούνται. Τουριστικός δεν ενδείκνυται ο συγκεκριμένος καιρός κατά βάση, αλλά εντάξει, τώρα λίγο έτσι, λίγο αλλιώς θα εξυπηρετηθούν όλοι. Άρα λοιπόν κρατάω ότι έχουμε βροχή, αν αλλάξει κάτι μας το λέτε, έτσι, γιατί αυτά φαντάζομαι έχουν και έντονη τοπικότητα και δεν φαντάζομαι να κρατάνε και πολύ. Βροχή στο Χαλκιδόνα και μέχρι Γέφυρα,

Είχε ρίξει και προς Γιάννη Τσά, το Λιτόχωρο είχε βροχή, κάτι ξεχασμένες ψυχάλες, λέει ο Γιάννης, φτάνουν μέχρι το Αιγίνιο. Η Θεσσαλονίκη είναι και με συννεφιά. Ναι, έχουμε σύννεφα διαφόρων αποχρώσεων. Και ένας ήλιος εκεί, τα σκουντάει να τα πάει λίγο πιο εκεί, για να βγει να μας δείξει τον μπόι του, για να δούμε.

Την Πιερία. Μαρία, ευχαριστώ πολύ για τη φωτογραφία. Χαιρετήματα σε όλους. Είναι όλη η οικογένεια εκεί. Καλά να περάσετε αυτές τις μέρες. Η Ελένη μου λέει ότι για την οριστική και απόλυτη κατάσβεση ήδη επιχειρούν ούκο λίγα αεροσκάφη. Υπάρχει ένα ελικόπτερο το οποίο βλέπει στην περιοχή της Σίδηρης. Θέλουν να τελειώσουν για να μην έχουμε καμιά περιπέτεια. Αν και δεν νομίζω ότι συντρέχει κανένας τέτοιος λόγος οι παράγοντες, αλλά τέλος πάντων από τη στιγμή που υπάρχει δυνατότητα και ευνοούν οι καιρικές συνθήκες, η κη θάλασσα δίπλα κατευθείαν παίρνουν τα εναέρια, ρίχνουν, να τελειώνει αυτή η ιστορία και με μικροαιστείες και με οτιδήποτε άλλο. Ούτως ή άλλως από χθες αργά το απόγευμα ήταν οριοθετημένη η πυρκαγιά, να τελειώσει αυτό, να κάνουμε το σταυρό μας που δεν είχαμε τα χειρότερα, να γίνει μια καταγραφή των ζημιών για να πάει παρακάτω η περιοχή. Είναι εντωμεταξύ και στην χειρότερη περίοδο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή την περίοδο στη Χαλκιδική υπάρχουν ατελείωτοι άνθρωποι, ατελείωτος αριθμός ανθρώπων, ημεδαπών και αλλοδαπών, τουρίστες και μη. Και το χτύπημα δεν ήταν μικρό. Δηλαδή πέρα από το σφίξιμο στο στομάχι, πέρα από το καρδιοχτύπι, υπάρχει και το οικονομικό-κοινωνικό σκέλος, το οποίο είναι κρίσιμο και σημαντικό. Να ελπίσουμε ότι θα διευθετηθεί άμεσα και το συγκεκριμένο ζήτημα. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο υποδομών, δίκτυο δηλαδή, τι γίνεται με τα ρεύματα, κατ' επέκταση και με το νερό.

0: από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Και εξελίσσεται σε ανάλογες περιπτώσεις. Είναι αν πήγε το δάσος τους οικισμούς ή οι οικισμοί στο δάσος. Είναι και αυτή μια συζήτηση. Και επειδή είναι όπως είναι το συνολικό πακέτο, γι' αυτό με ακούτε να σας λέω από το ξεκίνημα της εκπομπής ότι τηρουμένων των αναλογιών τίποτα δεν πάθαμε. Θα μπορούσαμε να κλαίμε με μαύρο δάκρυ. Ευτυχώς τη βγάλαμε με κάποιες υλικές ζημίες. Τα υλικά αντικαθίστανται και αποκαθίστανται.

βλέπω έχει συννεφιά και προσακτή Σαλονικιού. Είναι ο Χρήστος εκεί. Καλή σου μέρα, απολαμβάνεις δροσιά έτσι. Καλημερίζω την Χαρά στην Ιρεμβέργη. Με 14 βαθμούς ξυπνάνε εκεί, στη Γερμανία, σε εκείνο το σημείο. Επίσης καλημέρα στην Γεωργία. Γεωργία στην Χάιδελβέργη. Βλέπω κάτι βενζίνες περιποιημένες και κάτι πετρέλαια. Αυτά μου τα στέλνετε προφανώς για να παρηγοριόμαστε και να λέμε μια χαρά είμαστε εδώ, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το εκτιμώ. Να είστε όλοι σας καλά. Καλημέρα στον Πέτρο. Μου στέλνει μια βροχερή καλημέρα. Πού γυρνάς, κυνηγάς το σύννεφο, τι κάνεις? Έριξε μέχρι τις παρυφές, έχεις δίκιο Γιάννη. Και φτάνοντας Θεσσαλονίκη, γι' αυτό βλέπεις να είναι μουσκεμά στα Μάλγαρα. Και χθες το βράδυ είχε μια τάση. Πάλι έφτασε στην πόρτα, αλλά βορείως έριξε. Δυτικά, βορειοδυτικά έριξε. Δεν μπήκε μέσα.

και στη συνδορύθμη. Ανατολικά στον Ομό, στον Σταυρό, έχει 24 βαθμούς, μόνο με συννεφιά.

Είναι παρηγοριά και χρήσωμα χαπιού αυτό, δηλαδή δροσιά, ούτε κυκλοφορία, μποτιλιαρίσματα δεν υπάρχουν, πάρκινγκ όπου θέλεις. Και όπως λέει και η Κατερίνα, τι θες στην παραλία, κόσμος η ροή, φωτιές, παπαπαπα.

0: Θα διακόψουμε για δύο λεπτάκια διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Καλή σας μέρα. Ό,τι βλέπετε και σας κάνει εντύπωση, βίντεο ή φωτογραφία και αποστολή στο Viber 6947 945 945.
1: Fashion The Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Ένα Ford Super Deluxe Woody του 1941 εντοπίστηκε σε βάθος 5.200 μέτρων μέσα στο βυθισμένο αεροπλανοφόρο Yorktown, όπου παρέμεινε σχεδόν αλόβητο για 83 χρόνια. Το εμβληματικό Station Wagon χρησιμοποιούταν από το πολεμικό ναυτικό τον ΗΠΑ και μεταφέρθηκε στο πλοίο λίγο πριν από την τελευταία του αποστολή. Για τη Ford, η ιστορία αυτή αποτελεί κάτι περισσότερο από εντυπωσιακή ανακάλυψη. Είναι η υπενθύμηση της απαράμιλης αντοχής και αξιοπιστίας των οχημάτων της, ακόμα και στα πιο αντίξωα περιβάλλοντα. Ένα αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και παρέμεινε στο βυθό για 83 χρόνια, εξακολουθεί να αφηγείται τη φιλοσοφία Built for Tough. Η δυσκολία έβρισης θέσης στάθμευσης, ο κίνδυνος μικροχτυπημάτων στο παρκάρισμα και η ταλαιπωρία εντοπισμού σε πάρκινγκ είναι καθημερινές προκλήσεις για όλους τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων. Αυτές αντιμετωπίζει η ομόντα Ετζαϊκού μέσα από τη νέα γενιά τεχνολογιών Intelligent Driving που αναπτύσσει. Πρόσφατα παρουσίασε την τεχνολογία Super Intelligent Valet Parking. Το προηγμένο σύστημα αυτόνομης στάθμευσης απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία του παρκαρίσματος, επιτρέποντας το όχημα να αναζητά αυτόνομα διαθέσιμη θέση στάθμευσης, να παρκάρει με ακρίβεια και να μετακινείται στο σημείο παραλαβής που ορίζει ο οδηγός, ακόμη και σε απαιτητικά ή περιορισμένα αστικά περιβάλλοντα. Fashion The Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη.
2: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
0: Καλή σας μέρα και καλό καλοκαίρι. 7 και 33, 34 πρώτα λεπτά με Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είναι παραμονή 15 Αυγούστου σήμερα. Εμείς είμαστε μαζί από νωρίς, από τις 6.

0: βλέπω και την κρυοπηγή συννεφιασμένη. Ο Κώστας μου στέλνει μια φωτογραφία από εκεί. Και αυτή η φωτογραφία, Χρήστο, είναι ωραία. Τι νος βάλαμε στο Facebook?
1: Το βίντεο του Πάνου.
0: Α, δανειστήκαμε το βίντεο του Πάνου. Ναι, ωραία. Έχουμε βίντεο από το Λιτόχωρο. Αν θέλετε να απολαύσετε αυτή την παρένθεση την καιρική. Παρένθεση δεν είναι. Γιατί υπάρχει αυτό που ζούμε καμιά φορά στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό που έλεγαν οι παλιοί, το από Μάη καλοκαίρι και από Αύγουστο χειμώνα. Ξέρεις, καμιά φορά τον πιάνει καμιά στραβή, τον πιάνει καμιά λοξή και ξεχνάει ότι επιστημονικώς το καλοκαίρι πάει μέχρι τις 21-22 Σεπτεμβρίου. Αρχίζει λίγο και το σφίγγει. Για να δούμε τι διαθέσεις έχει. Πάντως θα έχουμε αυτές τις μικροπεριπέτειες και σήμερα όσον αφορά στις καιρικές συνθήκες, και έχει και μια ουρά για αύριο. Να δούμε τώρα τι βλάβη θα προκαλέσει αυτή η παρένθεση στο καλοκαίρι.

Ξέρει κανείς αν είχαμε καμιά περιπέτεια κατά τις 12.30 ώρα στην ευρύτερη περιοχή Επταπηργίου, γιατί ρωτάει η Κατερίνα αν συνέβη τίποτα, ξύπνησαν από σιρήνες και έντονη μυρωδιά καμένου κατά τις 12.30. Καλημέρα κιόλας. Τα βίντεο που έστειλες, Νίκο, ένα είναι ένα βίντεο, δεν μπορούμε να το ανοίξουμε, δεν ξέρω σε ποια φόρμα έχει γίνει η αποστολή. Δεν παίζει κατά το κοινό λεγόμενο. Ο Γιώργος ετοιμάζεται την κοπανίση για Γρεβενά. Πάει να δροσιστεί, λέει. Κοίταξε, έτσι όπως γύρισε ο καιρός, εδώ δροσιζόμαστε. Άμα πας στα Γρεβενά για να παγώσεις πηγαίνεις, όχι για να δροσιστείς. Παλτό να πάρεις. Φωτογραφία από το Λιτόχωρο και φόντο οι οροσυρές. Συννεφιά, βαριά, γονατισμένη. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλημέρα στον Πέτρο. Ο δρόμος στο πρώτο πόδι, λες, αν έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία, αν έχει περάσει κάποιος σε αυτό το τμήμα από Σίβηρη Φούρκα, θα μας πει. Αλλιώς γύρω γύρω όλοι. Κρατάω ανοιχτές γραμμές. Αν έχετε κινηθεί στην περιοχή και μπορείτε να μας δώσετε εικόνα για τα κυκλοφοριακά στο κομμάτι Σίβηρη, Φούρκα, Κασανδρία, 2-3-10-2-67-3-8 και 2-3-10-2-43-900 στη διάθεσή σας. Να εξυπηρετήσουμε τον Πέτρο.

0: κλειστός αυτός το σίβερι φούρκα.
1: Το θέμα ποιο είναι, ότι εγώ είμαι από χθες το βράδυ εδώ. Έχουν ταλαιπωρήσει τον κόσμο. Το πρωί πετάξαν 7 καναντέρ με το πρώτο φως της ημέρας. Mm-hmm. Ποτιά δεν μυρίζει πουθενά τίποτα και δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Ο κόσμος έχει καταταλαιπωρηθεί και είναι μέσα στα αυτοκίνητα και περιμένει και μαλώνει με την αστυνομία.
0: Με την αστυνομία, και... γιατί μαλώνει.
1: Μαλώνει γιατί τους ρωτάνε και λέει, ήρθε λέει ο αρχηγός της πυροσβεστικής, κάνουν σύσκεψη μέσα, περνάνε αυτοκίνητα, περνάνε μπουλντόζες, τέτοια. Ποτιά δεν έχει, τον δρόμο δεν τον ανοίγουν, δεν μας αφήνουν να πάμε στη Σίβηρη να πάρουμε τα πράγματά μας να φύγουμε.
0: Ναι. Κάτι, δεν ξέρω αν μπορείτε, κάτι ξέρουν.
1: Προφανώς κάτι
0: κοίταξε,
1: ξέρουν, δεν ξέρω.
0: Να σου το πω διαφορετικά. Καλύτερα να περισσεύει παρά να μην φτάνει.
1: Ναι. Δηλαδή, ένας μου είπε, δεν είδες λέει τι έγινε στο μάτι. Γιατί και από χθες το βράδυ δεν
0: ακριβώς
1: έχει ποτιά.
0: Ακριβώς. Έχει αλλάξει πλήρως η αντιμετώπιση σε αυτές τις καταστάσεις από το μάτι και μετά. Αν δεν εξαφανιστεί ακόμη και η τελευταία σπίθα η οποία υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή, δεν πρόκειται να τον ανοίξουν τον δρόμο.
1: Καταλαβαίνετε 15 Αύγουστο τι γίνεται τώρα.
0: Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα και καλό κουράγιο. Καλά ξεμπερδέματα με την ταλαιπωρία. Είναι έτσι ακριβώς όπως τα περιγράφετε, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να διακινδυνεύσουν. Κατελάχιστον να δώσουν δρόμο στην κυκλοφορία, αν δεν είναι σίγουροι ότι δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Καμιά δεκαριά εναέρια πρέπει να επιχειρούν αυτή την ώρα. Η θάλασσα είναι δίπλα, γεμίζουν, ρίχνουν. Θέλουν να το τελειώσουν πλήρως και μετά να δώσουν την κυκλοφορία. Και καλά κάνουν, να σας πω την αλήθεια, γιατί με αυτά που βλέπουμε είναι να φτύνεις τον κόρφο σου. Δηλαδή αυτό το χθεσινό ήταν υπόθεση δευτερολέπτων για να φουντώσει μια καλά και από εκεί και πέρα μέσα σε ελάχιστα λεπτά την ψάχνεις δεξιά και αριστερά. Και ειδικά άμα έχεις μπλέξει και με πεύκο, κλάφτα. Τα αποτελέσματα τα είδατε. Οπότε αφήστε μια να τελειώσουν. Το ξενύχτη δεν το γλιτώσατε, την αναστάτωση δεν την γλιτώσατε. Δόξα τω Θεώ, με υλικές ζημίες τη βγάλαμε. Μην έχουμε και τίποτα άλλο στα καλά καθούμενα. Αφήστε να τελειώσει η ιστορία και πάμε μετά παρακάτω. Τώρα 15 Αύγουστο είναι αλήθεια, χειρότερα δεν γινόταν. Ίσως ήταν η χειρότερη χρονική περίοδος. Είμαστε εμείς που προσπαθούμε να πάρουμε μια ανάσα. Είναι ένα κάρο ξένοι οι οποίοι έρχονται για τουρισμό. Έτσι είναι όπως το περιγράφεται, αλλά δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά.

0: Είχε δηλαδή χθες το επταπύργιο, είχε εστίασει κάποιο σημείο.
1: Ναι, άμα το δείτε το βίντεο,
0: ναι.
1: Άμα το δείτε το βίντεο θα καταλάβετε είχε φωτιά. Αλλά δεν φαίνονται οι φλόγες, μόνο και απλή μέσα στη νύχτα.
0: Ναι. Για να το δω, ευχαριστώ πολύ.

ότι Κατερίνα και εσύ έχεις δίκιο, αλλά ήταν φωτιά σε διαμέρισμα στις 12.30 το βράδυ στο Επταπύργιο. Επιχείρησαν με 5 οχήματα 12 πυροσβέστες και την έσβησαν. Αυτή ήταν η αναστάτωση στο Επταπύργιο κατά τις 12.30 το βράδυ. Λοιπόν, όσοι είστε κάτω θα πάτε γύρω γύρω, δηλαδή θα γυρίσετε από την εσωτερική πλευρά της Χερσονήσου, από την πλευρά του Τωρονέου δηλαδή, και θα ανεβείτε επάνω μέχρι Καλλιθέα για να συνεχίσετε. Από την εξωτερική πλευρά δεν ανεβαίνετε. Μόλις αλλάξει κάτι θα σας το πούμε εμείς. Αλλά όσοι θέλετε σόν και καλά να μετακινηθείτε, δεν σας το συστήνω, εκτός αν είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, γιατί κινούνται αυτοκίνητα τα οποία είναι έκτακτης ανάγκης, κινούνται διάφοροι οποίοι δεν ξέρουν. Τέλος πάντων, όσο μπορούμε εμείς που ξέρουμε περισσότερα και την γνωρίζουμε την περιοχή, να βοηθήσουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους, αν μπορούμε να αποφύγουμε τις μετακινήσεις, το καλύτερο είναι που μπορούμε να κάνουμε. Αφήστε μια λίγο να δούμε σε τι κατάσταση ξημερώνοντας βρισκόμαστε και τα ξαναβλέπουμε.

Ευχαριστώ πολύ για τις φωτογραφίες, Παναγιώτη. Και καλημέρα, καλό κουράγιο σε όλα τα παιδιά στον εθελοντισμό. Το τι περνάτε αυτή την περίοδο δεν λέγεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί όταν μιλάμε για εθελοντισμό μπορεί να ακούγεται απλά έτσι σαν μια λέξη. Αν σκαλίσει λίγο περισσότερο το περιεχόμενο, πέρα από το ρίσκο, από τον κίνδυνο τον οποίο περνάτε, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία ίσως δεν τα πιάνουμε στο πρώτο άκουσμα, όπως να παρατάς τα πάντα και να τρέχεις όταν σε καλούν, έτσι. Εδώ σε περιόδους που απολαμβάνουν οι περισσότεροι τα μπάνια τους, τις διακοπές τους και την ξεκούρασή τους, εσείς τρέχετε από εδώ και από εκεί και δεν φτάνετε.

0: εσύ ήσουν πως ήδη πρωί όταν λες?
1: Ναι, κατά τις 7 παρα 5, 7 παρα 10 ξεκίνησα.
0: Ναι.
1: Αστυνομία σε στέλνει μέσα στο φούρκα σαν την ορεινή και σε περνάει Κασανδρινό.
0: Ναι, κάνεις το φούρκα Κασανδρινό για να βγεις από την άλλη για περίπου κρυοπηγή δηλαδή.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση στο Κασανδρινό. Δηλαδή,
0: μετά το Κασανδρινό που πας.
1: Κυκλικό κόμβο και του Λίτλ και φεύγεις προς Θεσσαλονίκη γιατί ξεκίνησα για δουλειά, έχω την οικογένεια στο κάμπινγκ.
0: Α, μάλιστα.
1: Περάσανε πάνω από 20 οχήματα της ΔΕΔΙΕ στον δρόμο τώρα, ακόμα και τώρα βλέπω έρχονται πυροσβεστικά αυτά τα μικρά λεωφορεία, μάλλον κουβαλάνε, θέλουν κόσμο να αλλάξουν τους ήδη υπάρχοντες. Αλλά μάλλον υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη ΔΕΗ.
0: Όταν λες πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση.
1: Μάλλον ναι, γιατί είδα και μεγάλους γερανούς στη ΔΕΔΙΕ. Και
0: καλά, είναι δυνατόν να μην υπάρχει πρόβλημα. Όταν περνάει όλο το δίκτυο μέσα από δασικές εκτάσεις. Μετά πρόβλημα. Ναι. Και πριν πρόβλημα και το ίδιο πολλές φορές είναι το πρόβλημα και μετά έχει και πρόβλημα. Ένα πρόβλημα δηλαδή.
1: Είχε διακοπή από, από την ώρα που ξεκίνησε η πυρκαγιά μέχρι και αργά το βράδυ, μέχρι τις 12 και μία η ώρα και μιλούσαμε με φίλους από φούρκα και εκείνοι δεν είχαν ρεύμα και η καλάνδρα δεν είχε ρεύμα.
0: Και νερό δεν είχαν. Που να δουλέψουν οι γεωτρήσεις χωρίς ρεύμα. Να. Τι θα κάνεις, θα δουλέψεις και ξαναγυρίσεις?
1: Δεν γίνεται. Εγώ σταματάω μετά το 17. Οπότε πηγαίνω, έρχομαι και χθες λίγο πανικοβλήθηκε και η φαμίλια.
0: Να. Και πού είναι, σε ποιο κάμπινγκ είναι?
1: Στο άπλωμα, στο Ποσίδι.
0: Μακριά είστε, γιατί πανικοβλήθηκαν?
1: Όταν σκάνε τα μηνύματα και εκενώστε τη φούρκα, εκενώστε το ένα, εκενώστε το άλλο.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί ψέλες και έπιασε μέχρι και εκεί.
0: Ναι. Καλά, εκεί δεν έχετε και τίποτα να κάψει χαμηλά. Έχει ενδιάμεσα μεγάλο κενό, οπότε έχετε φυσική αντιπυρική ζώνη. Δεν υπάρχει θέμα.
1: Στον δρόμο, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δύσκολα θα έφτανε σε εμάς, αλλά και κόσμος ήταν ανάστα.
0: Ναι, λογικό είναι. Άμα βλέπεις τη γειτονιά τι γίνεται... Δεν μπορείς να είσαι
1: άνετος. Εδώ τα Καναντέρ τραβούσαν νερά μπροστά από την παραλία μας. Ακριβώς μπροστά, δηλαδή είχαμε και σόου, να σου το πω και διαφορετικά.
0: Άστε. Τέλος καλό, όλα καλά.
1: Ναι,
0: ναι. Για να δούμε. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλή δουλειά και καλή επιστροφή. Να πάρεις και εσύ μια ανάσα, ρε παιδί μου, σαν άνθρωπος. Τι πράγμα και αυτή η ταλαιπωρία, πώς το περνάνε αυτό μέσα στο καλοκαίρι, πάνε έλα, πάνε έλα. Είναι η οικογένεια σε διακοπές και όποιος δουλεύει πηγαίνω έρχεται. Έτσι προσπαθούν να εξυπηρετηθούν όλοι. Κάποια στιγμή βρίσκονται και όλοι μαζί. Παρακαλώ κύριε Καλτσά.
2: Στην παρέα μας στην πρωινή εκπομπή χορηγός η Zomat Thermosystem. Εσύ που ψάχνεις τη λύση για εξωτερική θερμομόνωση, έχει όνομα. Η Zomat Thermosystem. Με 5 διαφορετικά συστήματα εξοικονομείς ενέργεια, μειώνεις το κόστος σε θέρμανση και ψήξη, έχεις θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Για όλα αυτά, η επιλογή σου είναι μονόδρομος.
3: Η ώρα είναι 8. Στο σταθμό που αγαπώ.
4: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
3: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε 2 ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, toast, club sandwich, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες, αμανατίδης. Στα ζεστά νερά σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
5: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
5: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
5: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: Autocars Κουρτέσης.
5: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
5: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
6: Το πήραμε.
7: Ποιο πάλι, βρετάκι.
6: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
7: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα χύμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
6: Αλφα μπύρα 330 ml φιάλι, η εξάδα, μόνο 6,58. Και λευκός ίνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
7: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
6: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
7: Supermarket Kansas.
6: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
8: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
3: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
8: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
3: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
8: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
3: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
8: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
9: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού. Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς, από το 1999, σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
0: Είμαι. Τι μας έδιωξαν. Δεν πειράζει, καλύτερα έτσι. Θα πάμε σε ειδήσεις. Έχει πάει 8 και 4 πρώτα λεπτά. Θα συνεχίσουμε σε λίγο. Υπενθυμίζω ότι έχετε σε βίντεο ή φωτογραφίες. Μας τα στέλνετε στο Viber 6947-945-945.
10: Η μοναδική τους ποιότητα παίρνει 10. Η ιδιαίτερη γεύση τους άριστα 10. Νέα σειρά κορυφαίο 10-10. Γαλοπούλα, χειρομέρι, κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
11: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα,

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Χωρίς ενεργό ενέο μέτωπο η φωτιά στη Σιβήρη της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Υπάρχουν ακόμα πολλές διάσπαρτες εστίες. Φόβοι για αναζωπηρώσεις συνεχίζουν να επιχειρούν οι δυνάμεις. Ξεκίνησαν ρήψεις και τα εναέρια μέσα. Κλειστός ο δρόμος στον κόμβο από Ποσίδη έως Σιβήρη. Προβλήματα στα δίκτυα στην περιοχή. Εκτός λειτουργίας ο βιολογικός. Για απώλεια του βιολογικού έκανε λόγο μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χίνας.
1: Θα κινηθούμε πολύ γρήγορα έτσι ώστε οποιαδήποτε ζημιά στο αγροτικό, στο ζωικό κεφάλαιο, στις κατοικίες, έχουμε δυστυχώς και μια απώλεια του βιολογικού σταθμού καθαρισμού στη Σίβηρη, που όπως καταλαβαίνετε το καλοκαίρι είναι πολύ σημαντικός για την τουριστική κίνηση εδώ. Όλες αυτές οι ζημιές θα καταγραφούν τάχιστα και ζήτησα ήδη από τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη να πάρει την πρωτοβουλία μόλις ακριβώς σβήσουν όλα τα μέτωπα της φωτιάς εδώ, αύριο μεθαύριο, να υπάρξει μια ευρεία σύσκεψη, να καταγραφούν οι ζημιές, να βοηθήσουμε όλοι έτσι ώστε οι αποζημιώσεις να έρθουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
0: Δραματικές ήταν οι χθεσινές ώρες με δεκάδες χιλιάδες κόσμου στην περιοχή, διαδοχικά τα μηνύματα από το 112 για εκένωση της Σίβηρης και της Φούρκας. Με λεωφορεία κάτοικοι και παραθεριστές μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο της Κασανδρίας. Κόσμος συγκεντρώθηκε στην παραλία της Σίβηρης και στο λιμανάκι της Φούρκας, απομακρύνθηκαν μέσω θαλάσσης. 285 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια προς τη Μαρίνα Σάνη, 196 επιβιβάστηκαν από την παραλία της Σίβηρης στο ταχύπλο Speed Runner Jet, το οποίο τους μετέφερε στη Θεσσαλονίκη. Αργά χθες το βράδυ έφτασαν στο λιμάνι. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά. Ένας αισθάνθηκε αδιαθεσία, ο δεύτερος με κάκωση κάτω άκρου διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Κάηκαν αυτοκίνητα, προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε σπίτια από την χθεσινή φωτιά. Μαρτυρίες και καταγγελίες ότι η καταστροφική φωτιά ξεκίνησε από σπινθήρες κολώνας της ΔΕΗ, εξετάζονται από το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στη Χαλκιδική, όπως επίσης στην Καβάλα, τη Θάσο, την Ξάνθη, την Ροδόπη, τον Εύρο και τη Σαμοθράκη. Αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων. Θα αντιμετωπίσουμε και τις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, σαν να είναι στην κατηγορία 5, δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου που έκανε επικίνδυνη προσπέραση σε τυφλό σημείο στο ύψος της λίμνης Πλαστήρα. Το βίντεο που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών δημοσίευσε στα social media ο δικυκλιστής, που είδε πραγματικά τον χάρο με τα μάτια του και με έναν γρήγορο ελιγμό κατάφερε να αποφύγει τη μετοπική σύγκρουση με το βιτιοφόρο. Ο οδηγός εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και έχει προσαχθεί στη διεύθυνση τροχέας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφαση του ακυρώνει τις άδειες λειτουργίας και τα προγράμματα σπουδών τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα. Πρόκειται για το City University, το Kiel University και το Anatolia College. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ακύρωση βασίζεται σε νομικά προβλήματα που διαπιστώθηκαν ως προς το πλαίσιο λειτουργίας των συγκεκριμένων πανεπιστημιακών σχημάτων. Συνταγματικό το θεσμικό πλαίσιο, δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος. Νέες επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών κατά τη διάρκεια της νύχτας νότια της Κρήτης. Εντοπίστηκαν 134 άνθρωποι σε δύο λέμβους και μεταφέρθηκαν από το λιμενικό σε Ιεράπετρα και Καλούς Λιμένες. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
2: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα.
4: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
5: Δημητρή, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Νεφώσει στην κεντρική Μακεδονία σήμερα, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι

0: showroom.gr.
1: Chat, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
2: Πουθενά, είμαι AI.
1: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
2: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
1: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδου.
3: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μια βραδιά για τα παντοτινά ρεμπέτικα τραγούδια. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
4: Με την υποστήριξη του ομίλου Arthes Media Group.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.

0: Συμμετέχουν Μελίνα Σλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Καλή σας μέρα, καλή Παρασκευή, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, καλό 15 Αύγουστο και καλό καλοκαίρι. Ράδιο Θεσσαλονίκη, 8 και 4, είναι Παρασκευή 14 Αυγούστου.

θερμοευχαριστήσω για το ρεπορτάζ, το οποίο είναι και φωτορεπορτάζ και βίντεο ρεπορτάζ. Τα αξιοποιούμε όλα. Στα τελευταία, τα οποία είναι άριστα του Μιχάλη για τις επιχειρήσεις κατάσβεσης με 3 καναντέρ, 3 υδροπλάνα και 2 ελικόπτερα που επιχειρούν αυτή την ώρα στη Σίδηρη. Θα τα δημοσιεύσουμε και αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης καλημέρα στην Σάσα και στην Τίνα. Επίσης στον Δημήτρη. Ευχαριστούμε για το χθεσινό βίντεο από την Σίδηρη, στην κορύφωση του καταστροφικού περάσματος της Πυρκαγιάς. Τότε έγινε η λήψη, μας τη στέλνει ο Δημήτρης και μας δείχνει και την προσπάθεια για εκένωση της περιοχής, η οποία ολοκληρώθηκε πολύ γρήγορα και με μεγάλη επιτυχία. Αλλά ήταν συγκλονιστικές στιγμές αυτές οι πύρινες γλώσσες να καταπίνουν ό,τι βρίσκουν στο πέρασμά τους. Είναι στιγμές που αισθάνεσαι πραγματικά ανήμπορος το τι περνούν οι πυροσβέστες, επαγγελματίες ή εθελοντές. Μην το συζητάτε. Αν δεν έχει βρεθεί κάποιος κοντά σε πυρκαγιά, δεν μπορεί να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Ο φακός, όσο καλός και να είναι, όσο καλή και να είναι η λήψη, δεν μπορεί να αποτυπώσει το αίσθημα εκείνης της ώρας, το πόσο δηλαδή ανήμπορος και μικρός αισθάνεσαι απέναντι στα στοιχεία της φύσης. Αυτό σίγουρα δεν μπορεί να καταγραφεί από φακό.

0: θα σε εντυπωσιάζουν αυτά τα πυροσβεστικά που είναι σαν υδροπλάνα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτά, όπως τα λέμε, Χρήστο, air tractor.
1: Ναι, αυτό είναι το μοντέλο, air tractor, μονοκινητήριο, μικρό υδροπλάνο, το οποίο είναι ειδικά διαμορφωμένο, είναι μια έκδοση που λέγεται Fireboss.
0: Ευέλικτο προφανώς, μικρό για άμεση επιχείρηση.
1: Ναι, και λέει διαθέτει κάποια ειδικά αστόμια, λέει, στους πλωτήρες, καθώς ξύνει την επιφάνεια με ταχύτητα του νερού, δηλαδή.
0: Δηλαδή ανοίγει. Οι πλωτήρες του υδροπλάνου του συγκεκριμένου είναι και δεξαμενές.
1: Ναι, ναι, αυτό φαίνεται. Και μάλιστα, λέει, τα στοιχεία του κατασκευαστή είναι, λέει, και εντυπωσιακά. Μπορεί να πάρει μέχρι και 3.000 λίτρα.
0: Α.
1: Εντυπωσιακό μάλιστα. Για τέτοιο υδροπλάνο μικρό, δεν είναι Καναντέρ. Αλλά και αυτό κάνει τη δουλειά του, προφανώς.
0: Να. Τα Καναντέρ πόσο παίρνουν, δηλαδή, σε λίτρα? Μια θάλασσα. Και υπάρχουν βέβαια και κάτι θηρία τεράστια. Εκείνα βέβαια είναι για να σβήνουν τα δάση στη Σιβηρία ή στον Καναδά. Αν και εκεί πολλές φορές ούτε καν τα σβήνουν. Σου λέει άστο, έχει κάτι πυρκαγιές σε τέτοιες χώρες και είναι από μέρες έως μήνες. Δεν έχει και πρόσβαση, είναι και μακριά από κανένα υδάτινο στοιχείο. Και σου λέει άστο, τι θα κάψει. Κάπου θα σταματήσει, θα βρέξει κιόλας.
1: Το Καναντέρ παίρνει περίπου τη διπλάσια ποσότητα. Κάπου στα 6.000 λίτρα.
0: Ναι. Ναι. Αστεία, αστεία, δεν παίρνουν λίγο δηλαδή αυτά τα μικρούλια.
1: Βέβαια. Το θέμα είναι όχι την ποσότητα, πώς και πού τα ρίχνεις και με τι τρόπο. Εκεί είναι το κόλπο. Γιατί το νερό να το μαζέψεις, ναι. Αλλά πρέπει να στοχεύσεις και να. Το συζητάμε τώρα.
0: Έτσι. Αυτά είναι λοιπόν τα υδροπλάνα πυρόσβεσης που βλέπετε.
1: Θα τα δείτε σε λίγο σε βίντεο στο arthes.gr.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Εδώ ο χρόνος κυλά.
2: Άντε στην υγεία μας!
3: Υγεία μας!
4: Υγεία μας!
0: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 23230-51325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
1: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
5: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε, καλό στο σουτζουκά! Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23-23-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
7: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23-25-0-25-075. Leave it. Feel it.
8: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
9: Αγάπη, πάμε στον Καλλιούρι μεθαύριο.
10: Γιατί, πού τραγουδάει?
9: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρη.
9: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
10: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
9: Το στέκι του Γκαλιούρη. Μεγαλοχώρης Ερών.
10: Κρατήσεις 23-253-00-408
9: και 69-44-62-13-68.
10: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε.
10: Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
3: Σου τα φέρτα ρε παιδί μου. Το καλοκαίρι ο κεντρικότερος δρόμος των Βαλκανίων είναι η Μουδαλία.

θέλεις Πέτρο να πας φούρκα, μόνο στον κλασικό Σίβηρη φούρκα δεν μπορείς να πας. Από μέσα, από γύρω, αλλά όχι στον γνωστό. Όταν δοθεί στην κυκλοφορία, ας πούμε. Μπαίνουν, βγαίνουν πυροσβεστικά, πάνε, έρχονται, ασχολούνται με τις τελευταίες μικροαιστείες, ρίχνουν τα αεροπλάνα. Άμα δεν τελειώσει κάθε τι, σε κάθε σημείο, δεν πρόκειται να το δώσουν στην κυκλοφορία. Και τώρα να σας πω και την αλήθεια, και καλά κάνουν, και αν θέλετε να μ' ακούσετε μέχρι να τελειώσει όλο αυτό, μην πάτε κατά το κοινό λεγόμενο και χώνεστε στα πόδια των ανθρώπων. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι έχετε σπίτια, κάποιοι λίγο πάνω, λίγο κάτω έχετε οικογένειες που παραθερίζουν, αλλά μην γίνουμε και πολύ τώρα και αρχίσουμε και έχουμε άλλα ζητήματα. Καθίστε εκεί που είστε και να το τελειώσουμε αυτό, να πάμε παρακάτω και στη μέρα μας και στο καλοκαίρι μας. Τώρα όσοι έχετε δουλειά, είπαμε, από οπουδήποτε αλλού.

Στέλιο μου, δεν νομίζω ότι μπορείς να φτάσεις στον οικισμό Ναυτίλος. Από πού να πας για να φτάσεις εκεί? Θέλει να πάει να δει το σπίτι ο Στέλιος. Το καταλαβαίνω. Από

0: από τις καλύτερες φωτογραφίες που είδα σήμερα είναι αυτή που έστειλε η Ελεονόρα από Μάνη στην Πελοπόννησο. Και επίσης εξαιρετικές φωτογραφίες και από τα ψηλά. Επίσης έχουμε καλημέρα, ακούστε τώρα, ο Γιώργος είναι στα Πιέρια, στο καταφύγιο της Αρακατσάνας, έχει βροχή από τα μεσάνυχτα μέχρι και τώρα το πρωί. Φθινόπωρο δηλαδή, έτσι, προχωρημένο κιόλας. Λοιπόν, για πάμε μια στη Σίβηρη, να δούμε πώς ξημερώνει το χωριό. Ο Κωνσταντίνος ο Γιαλαμπούκης είναι εκεί. Κωνσταντίνε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Σάκη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Από την Σίβηρη είμαι μέσα στο χωριό, όπου δεν δείχνει σε καμία περίπτωση η εικόνα του χωριού ότι είναι 14 Αυγούστου. Αν δεν είχαμε τη χθεσινή φωτιά, όλα θα ήταν διαφορετικά. Κόσμος θα κυκλοφορούσε από τώρα, από το πρωί, από νωρίς.
0: Τι από τώρα, δεν θα έχει που να πατήσεις τώρα. Μόνος είσαι.
1: Έτσι. Είμαι μόνος, στην παραλία βέβαια υπάρχει ερημιά, δεν είναι κανένας. Και ήρθα να κάνω ρεπορτάζ εδώ στην ευρύτερη περιοχή από τη χθεσινή φωτιά. Στην αρχή μπήκα μέσα στο χωριό της Σίβηρης για να διαπιστώσω.
0: Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν περνάει κανείς κάτω, έτσι.
1: Αυτό ήθελα να το πω, γιατί ακούω από το πρωί ανθρώπους οι οποίοι ανησυχούν για τις περιουσίες τους. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει κανένας. Υπάρχουν μπλόκα παντού και όχι μόνο ένα. Το πρώτο ξεκινάει από την Κασανδρία. Μόλις τελειώσει το χωριό υπάρχει ένα μπλόκο εκεί που σε ρωτούν και επιτρέπουν μόνο δημοσιογράφους και βέβαια ανθρώπους που έρχονται για τη φωτιά. Πυροσβεστικά, οχήματα, αστυνομία, πολιτικές προστασίες και όλοι οι υπόλοιποι. Μετά υπάρχουν άλλα δύο μπλόκα. Ακόμα και στην είσοδο της Σίβηρης υπάρχει μεγάλο μπλόκο, γιατί υπάρχουν και πολλά αυτοκίνητα πυροσβεστικής που δεν σε επιτρέπουν να προσεγγίσεις. Δεν μιλάω για αυτό. Ο ναυτίλος, ξεχάστε το, είναι μετά την Σίβηρη, στο τέλος του χωριού προς Φούρκα, οπότε να κάτσουν εκεί που είναι, να μάθουν από εμάς και από τους ανθρώπους τους την κατάσταση και όταν επιτραπεί η κυκλοφορία να έρθουν να δουν την κατάσταση που επικρατεί στις περιουσίες τους.
0: Ναι, δεν ξέρω αν κάποιοι ανησυχείτε για πιάτσικο ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Η πληροφόρηση που είχαμε είναι ότι θα κυκλοφορούσε και κυκλοφορούσε αστυνομία καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Μην ανησυχείτε. Δηλαδή τώρα σώθηκε η κατάσταση. Πήγαμε εξαιρετικά παρά τις κάποιες υλικές απώλειες. Μην έχουμε άλλα μπλεξίματα τώρα. Καθίστε, περιμένετε. Βλέπετε, επιχειρούν και συνεχώς και τα εναέρια να τελειώσει λίγο όλη αυτή η ιστορία με το καλό και μετά θα σας πούν οι άνθρωποι, ελάτε να δείτε και τα σπίτια σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε, θα μπορέσετε να γυρίσετε. Αλλά αν πέσουμε όλοι μαζί τώρα μπούγιο εκεί, ζημιά θα κάνουμε. Εντάξει, σκεφτείτε ότι είναι χιλιάδες αυτοί οι οποίοι έχουν σπίτια και θέλουν να πάνε. Μόνο για κακό τώρα άμα θα πέσουμε όλοι μαζί. Αφήστε το, περιμένετε. Συνέχισε Κωνσταντίνε.
1: Υπάρχει αστυνομία μέσα στο χωριό παντού. Δεν υπάρχει θέμα πιάτσικου, τουλάχιστον αυτή την ώρα. Βέβαια οι λιγοστοί κάτοικοι που έχουν μείνει από χτες και δεν έχουν εγκαταλείψει το χωριό εδώ τη Σίβηρη κυκλοφορούν στους δρόμους. Έτσι υπάρχει κάποιος κόσμος. Είναι αυτός ο οποίος δεν έφυγε από χθες. Υπάρχουν διάσπαρτες εστίες, αυτά τα καντιλάκια από την αρχή της περιοχής που ξεκίνησε η φωτιά. Η φωτιά ξεκίνησε 500 μέτρα περίπου μετά την Κασανδρία. Από ό,τι λένε οι υπεύθυνοι, έπεσε ένα δέντρο από τους δυνατούς ανέμους που έπνεαν εδώ στην περιοχή εχθές, στα καλώδια του ΔΔΕ, και με τους σπινθήρες πήρε φωτιά και έγινε όλο αυτό το παρανάλωμα. Κυριολεκτικά μπήκε στο δρόμο η φωτιά, στη διασταύρωση της Ελάνης, θα σας στείλω βίντεο, πέρασε και λίγα μέτρα προς Ελάνη. Και αντιλαμβάνεστε πως αν η φωτιά προχωρούσε προς τα εκεί, όλο αυτό το καταπράσινο παρθένο δάσος θα γινόταν κάρβουνο. Ευτυχώς όμως σώθηκε και αυτό. Και τα σπίτια της Σίβηρης, τώρα δεν ξέρω στο ναυτίλο τι θα αντικρίσω, υπάρχουν κάποιες.
0: Εντάξει, από πάνω, όταν λες πέρασε το δρόμο, λες τον δρόμο που συνδρεί την Κασανδρία με τη Σίβηρη, έτσι. Εκεί πέρασε λίγο από πάνω και αισθάνθηκαν κάποιο κίνδυνο στην Ελλάνη. Βέβαια, τακτοποιήθηκε άμεσα το συγκεκριμένο ζήτημα. Από κάτω, βέβαια, ό,τι βρήκε πράσινο, το τσάκισε κάτω από τη Σίβηρη, δηλαδή προς Φούρκα. Ειδικά εκεί σε αυτό το κομμάτι ψηλά προς Ναυτίλο, αλλά κάποια στιγμή που ξέφυγε και είδαμε ότι ίσως υπάρξει ζήτημα και για την Ελλάνη, εκεί ήταν που τα πράγματα χειροτέρεψαν. Τέλειωσε όμως γρήγορα εκείνο.
1: Ευτυχώς, σ' ακούω από το πρωί να λες πως μπορεί να ακούγεται ακραίο λίγο αυτό, αλλά ευτυχώς αποφύγαμε τα χειρότερα και έτσι ακριβώς είναι. Υπάρχουν καταστροφές, κάηκαν πολλά στρέμματα δάσους, πευκόδασους, ως επί το πλήσον εδώ η περιοχή έχει μεγάλα ψηλά πεύκα, αλλά ευτυχώς αποφύγαμε τα χειρότερα. Η φωτιά στη Σίβηρη ήρθε στα πρώτα σπίτια, κυριολεκτικά δίπλα στα πρώτα σπίτια. Κατεβαίνοντας από την διασταύρωση αριστερά, μπαίνοντας μέσα στο χωριό, υπάρχουν κατοικίες και μετά ξεκινάει το δάσος. Εκεί σταμάτησε η φωτιά. Είναι θαύμα το πως γλιτώσαμε τα σπίτια, πως οι άνθρωποι της πυροσβεστικής, περνάει και ένα αεροπλάνο από πάνω μου τώρα, έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να σώσουν τα σπίτια του χωριού, της Σίβηρης. Θα είχαμε δηλαδή ένα μάτι εχθές εδώ. Ευτυχώς όμως δεν έχουμε. Τώρα η περιοχή στην
0: Άλλαξαν
1: Ελλάδα.
0: Άλλαξαν αυτή... οι εποχές και εμείς είμαστε πιο όριμοι και το σύστημα είναι πολύ πιο όριμο, δεν κάθεται να περιμένει και πέφτουν όλοι στη φωτιά κυριολεκτικά και όσοι είναι στις περιοχές οι οποίες ενδέχεται, όχι απαραίτητος, ακόμη και αν ενδέχεται να κινδυνεύσουν, παίρνουν μήνυμα και φεύγουν και δεν μένει κανείς. Η εκένωση όταν λέμε είναι ακριβώς όπως ακούγεται. Δεν μένει κανείς εκτός από κάποιους οι οποίοι πρέπει να βοηθήσουν για κάποια πράγματα. Χθες, ας πούμε, ήταν αρκετοί οι οποίοι χρησιμοποίησαν τα ιδιωτικά τους σκάφη για να απεγκλωβίζουν όσους ήθελαν από την πλευρά της θάλασσας. Έκαναν πάρα πολλή δουλειά. Κάποιοι άλλοι λειτουργήσαν εθελοντικά. Κάποιοι μένουν πάντα, έτσι. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία έφυγε και καλώς έκανε και έφυγε. Δεν προσφέρει κάτι το να παραμείνεις. Ίσα-ίσα μπερδεύεσαι στα πόδια όσων θέλουν να επιχειρήσουν και τα κάνεις χειρότερα. Γιατί ακούω κάποιους να λένε μας διώχνουν το 112 κλπ. Αλλιώς επιχειρείς όταν είσαι μόνος σου στο πεδίο, με το πεδίο και το πρόβλημα, και αλλιώς είναι να έχεις να διαχειριστείς και κόσμο ο οποίος έχει παραμείνει και πολλές φορές ακόμη και σε κατάσταση αλλοφροσύνης πηγαίνει δεξιά-αριστερά χωρίς να ξέρει που πηγαίνει. Χειρότερα γίνεται, αυτό είναι τελειωμένο, μην το συζητάτε καν.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Οι άνθρωποι εδώ της πυροσβεστικής και όλων των υπολείπων υπηρεσιών ξέρουν καλά τη δουλειά τους και δεν χρειάζεται δικές μας υποδείξεις παρά μόνο σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις ίσως να υποδείξουμε που είναι η φωτιά για να σπεύσουν να τη σβήσουν. Στην Ελλάνη που αναφέρθηκα πιο πριν, για να καταλάβετε, ο δρόμος που συνδέει την Κασανδρία με τη Σίβηρη, ο κεντρικός ο δρόμος, ένας είναι αυτός ο δρόμος που πηγαίνει στη Σίβηρη, στα μέσα περίπου της διαδρομής υπάρχει η διασταύρωση με μεγάλη ταμπέλα προς Ελλάνη. Δεξιά στρίβεις και πηγαίνεις Ελλάνη και φτάνεις μέχρι το Σάνι, το ξενοδοχείο. Από εκεί έφυγε η φωτιά, κατέβηκε κάτω, κάτω από το δρόμο, από την πλευρά της Ελλάνης, και για κάποια μέτρα έκαψε την περιοχή. Ευτυχώς όμως ήταν για κάποια μέτρα και δεν επεκτάθηκε παραπάνω.
0: Θα μπορέσει να πας πιο κάτω?
1: Βεβαίως θα μπορέσω. Ωραία. Να πάω πιο κάτω. Η πρώτη μου στάση ήταν το χωριό. Τώρα ναι, θα φύγω να πάω.
0: Θα κατέβεις προς Ναυτίλο δηλαδή?
1: Ναι, να πάω προς Ναυτίλο.
0: Δες και το σπίτι του Στέλιου εκεί, να μην έρχεται μέχρι εκεί ο Στέλιος.
1: Θα τους ενημερώσουμε.
0: Οπότε θα μας πεις εσύ σε λίγο. Ο Κωνσταντίνος είναι στη Σίβηρη και θα κατεβεί νοτιότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς για το ρεπορτάζ. Είμαστε κι εμείς εκεί, θα σας πούμε. Καθίστε εκεί που είστε.

Εδώ μεταξύ με αυτά τα ρημαδομελτέμια, που είναι και η εποχή τους βέβαια, έτσι. Καλά, μπορεί να μας αρέσει, αλλά δεν είμαστε σε κατάσταση να μπορούμε να ρυθμίζουμε τον καιρό. Εμείς προσαρμοζόμαστε στον καιρό και όχι ο καιρός σε εμάς. Έχει κάτι ρηπές ανοιχτά στο Αιγαίο, καμιά εκατοστή χιλιόμετρα πάλι. Τι πράγμα είναι αυτό, τι μπελά έχουμε βρει. Και μάλιστα μαθαίνω ότι υπάρχουν και ακυρώσεις δρομολογίων από τα λιμάνια της Αττικής. Υπάρχει καταρχάς γενικό απαγορευτικό από όπλου από λιμάνια όπως της Ραφίνας και του Λαβρίου. Γίνονται αναχωρήσεις από τον Πειραιά. Κάποια δρομολόγια ακυρώθηκαν και αυτά τα πλοία τα οποία αναχωρούν με σχέδιο ταξιδιού. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι αν τους προκύψει οτιδήποτε, στους προορισμούς δηλαδή που πηγαίνουν, στα λιμάνια που πρέπει να πιάσουν, μπορεί να αναθεωρήσουν το σχέδιο και να περάσουν από νησιά να μην σταματήσουν. Αν είναι νησιά τα οποία έχουν δύσκολα προσβάσιμα λιμάνια ή τα βρίσκει ο καιρός και μπορεί να υπάρξει το οποιοδήποτε ζήτημα, υπάρχει οδηγία να μην δοκιμάσουν καν. Θα το δούνε δηλαδή στην εξέλιξη. Είναι, ξεκινάμε και βλέπουμε. Αυτά από Πειραιά, επαναλαμβάνω, υπάρχει γενικό απαγορευτικό από όπλου και από Ραφίνα και από Λαύριο. Αυτό το οποίο φαίνεται σχεδόν βέβαιο είναι ότι από Κυριακή θα ησυχάσει ο έολος, γιατί τον βλέπω πολύ φορτωμένο το τελευταίο διάστημα. Φαίνεται ότι θα ξεκουραστεί από Κυριακή, θα κόψουν τα μποφόρα, αλλά περιμένουμε την επανεκτίμηση κατά τη διάρκεια της μέρας για να το σιγουρέψουμε περισσότερο. Για να δούμε πώς θα πάει. Βρε βάσανο κι αυτό.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
3: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
4: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
3: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
4: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
3: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
5: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
6: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
5: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
6: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
5: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
6: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
5: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
4: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
7: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
8: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 23210-64610, κινητό 6977-686688.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
7: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
9: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
10: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
9: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
10: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
9: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
11: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
12: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
13: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
14: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
15: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
16: 1.000 ευρώ συνολικά. Και τις Κυριακές η τύχη συνεχίζει να χαμογελά σε δύο τυχερούς νικητές με ποσά 500 ευρώ συνολικά. Καζίνο Πόρτο Καράς. Ζήσε τη μοναδική εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.

0: Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται σήμερα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και στη δυτική και την ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα Top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς το διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Γραβιέρα Κρήτης Pop Ρεθύμνου, μόνο 12,49 το κιλό. Βαλμά Φέτα Pop, ενός κιλού σε άλμη, μόνο 9,98. Σπιτική Ζύμη Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με κρέμα, 800 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Κορνέτο Παγωτό Πύραυλος, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 4,95. Νούι Παγωτίνια Salted Caramel, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 4,95. Και Φερί Υγρό 350 ml, μόνο 2,39. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη. Κάθε μέρα κοντά σας.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Το Κρατικό Θέατρο οργανώνει και αυτό το καλοκαίρι ολοήμερο καλλιτεχνικό εργαστήρι για παιδιά από 5 έως 11 ετών. Δευτέρα με Παρασκευή 7.30 με 4. Προνομιακές τιμές με δωρεάν μεσημεριανό. Τηλέφωνο 2315 200 029. Γιατί η τέχνη κάνει τα παιδιά δυνατά.
5: Επιστροφή την Κυριακή με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Δημοτικό ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 στη Χαλκιδική και στο δίκτυο arthes.gr. Με την υποστήριξη της Belco Systems, της εταιρείας που δίνει σύγχρονες και αξιόπιστες λύσεις για κάθε επαγγελματικό και οικιακό χώρο. Με ποιότητα, αισθητική και συνέπεια που κάνουν τη διαφορά. Belco Systems.
6: Προστατευτείτε από τα έντομα με τις αξιόπιστες ποιοτικές σίτες Belco Systems. Σχεδιασμένες με βάση τις ανάγκες σας, συνδυάζουν την άριστη λειτουργία με την απαράμιλη ποιότητα και αισθητική. Τα κορυφαία αντικονοπικά συστήματα Belco Systems είναι πιστοποιημένα, εργονομικά, μεγάλης αντοχής και προσαρμόζονται σε κουφώματα κάθε τύπου. Belco Systems, και πείτε τέλος σε μύγες, κουνούπια και ενοχλητικά έντομα. Belco Systems στο belco.gr και σε συνεργαζόμενα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Belco. Έχουμε σύστημα, έχετε ηρεμία.
7: Καλή σας μέρα, καλό καλοκαίρι, καλό 15 Αύγουστο. 9 και 10 με Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είναι 14 Αυγούστου σήμερα και είναι Παρασκευή. Παρεούλα από τις 6, στο μικρόφωνο Σάκης Μόσχης, Χρήστος Καλτσάς, Μένη Γεωργακούδη, στον απόϊχο των χθεσινών και ένα σημάζεμα γενικότερα με το τι συμβαίνει σήμερα.

0: Περνάτε, ναι, περνάτε, στριμωχτά, αλλά περνάτε. Μόλις μας καλέσει κάποιος από εκεί, θα σας πούμε και περισσότερα. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ. Κανείς. Και ίσως να ζοριστείτε λίγο, δεν έχει και βαριά κυκλοφορία. Αντιλαμβάνεστε τώρα στην Θεσσαλονίκη ποιος έχει μείνει. Ψιλοπράγματα. 5-6 έχουν μείνει. Τώρα θα μου πείτε 5-6 έχουν μείνει. Να έχεις και τροχέα. Εντάξει, καμιά φορά δεν μας χωράει ο δρόμος. Αλλά λογικά δεν υπάρχει θέμα. Έβλεπα και προηγουμένως και σε φωτογραφίες και βίντεο που στείλατε ότι διεξάγεται η κυκλοφορία. Υπάρχει ένα ζόρι. Τέλος πάντων, μπαινοβγαίνεται στην μία λωρίδα. Αλλά τακτοποιείται νομίζω σχετικά εύκολα. Είναι κανένας πέρασε τα τελευταία 1-2 λεπτά εκεί από τον Μασούτη στο δρόμο Θεσσαλονίκης Πολυγύρου εκεί στη Θέρμη. Καλημέρα.
1: Να κάνω μια ερώτηση λίγο. Πρόσβαση για Κασανδρία υπάρχει? Μπορώ να πάω Κασανδρία σήμερα?
0: Πού να πάτε Κασανδρία? Κασανδρία, ναι, θα, ναι, πάτε Κασανδρία. Πιο κάτω δεν θα πάτε?
1: Πιο κάτω δεν μπορεί. Μέχρι Κασανδρία μπορώ να πάω, έτσι?
0: Ναι, ναι, να πάτε.
1: Καλή Παναγιά Σάκη, ο Κωνσταντίνος, ο Βεδάρης είμαι.
0: Να περάσεις καλά, Κωνσταντίνε.
1: Για δουλειά πήγαινε, για δουλειά.
0: Κατάλαβα. Εντάξει, να περάσεις καλά στη δουλειά.
1: Καλή Παναγιά Σάκη, να περάσετε καλά κι εσύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή διαδρομή. Αλλά μέχρι Κασανδρία, έτσι. Έχουμε έναν ελαφρύ τραυματισμό στο τροχαίο εκεί, μετά τη Θέρμη. Εμπλέκονται 4.

0: όλο αυτό το κομμάτι, δηλαδή από Βόλο μέχρι Αιγίνιο έβρεχε?
1: Όχι, όχι. Τώρα εδώ στο Αγαθούπολη, Μακρύγιαλο, τώρα εκεί.
0: Εδώ στη γειτονιά, Πιερία δηλαδή. Στην Πιερία, μια ψυχάλα. Εντάξει.
1: Αλλά πολύ κίνηση από Ρουμάνων. Λίγο προσοχή, παιδιά, έτσι, γιατί παίρνουν στα πάρκινγκ χωρίς πλάς. Βγαίνουν από το πάρκινγκ χωρίς πλάς. Γίνεται χαμός.
0: Ναι, πολύ, γιατί εμείς καλύτεροι είμαστε. Οι Ρουμάνοι μας πείραξαν. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ, να σε καλά. Καλό 15. Τι να κάνουν και οι ξένοι, μην νομίζετε. Βλέπουν το χάλι μας στο μαύρο και προσαρμόζονται και αυτοί στις οδηγικές μας συνήθειες. Σου λέει, αυτοί μάλλον έτσι το έχουν εδώ. Κάτι θα προσαρμοστούμε. Έχει αυτό τώρα, όλο και μας κλωθογυρίζει, όλο και ρίχνει από εδώ, ρίχνει από εκεί. Κάτι θέλει τώρα, αλλά δεν ξέρει πώς να το κάνει. Είναι σαν πιτσιρικάς ο καιρός που πρέπει κάτι να γίνει, αλλά βαριέται. Είναι, ξέρετε, το γνωστό βαριέμαι. Κάτι κουτσουκάνει, σταματάει, ξεκινάει. Πάντως, δουλειά όσον αφορά στη θερμοκρασία και στη μούχλα έκανε, έτσι. Αυτό ασυζητητεί. Του το αναγνωρίζουμε. Χρήστο, δεν σας αφήνουν να περάσετε, Χρήστο μου, γιατί έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω τα ίδια και τα ίδια. Άντα τα ξαναπώ άλλη μια φορά. Γιατί άμα μαζευτείτε όλοι όσοι θέλετε να δείτε το σπίτι, ή ήσασταν σε διακοπές, ή είναι ο κουνιάδος σας, ή ο μπατζανάκης σας, ή ο αδερφός σας, ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος, ξαφνικά θα πάρουμε τη μισή Θεσσαλονίκη και θα τη ρίξουμε στην περιοχή. Οι άνθρωποι επιχειρούν εκεί. Υπάρχουν ακόμα. Θα δείτε και στα βίντεο τα δικά μας ότι σε κάποια σημεία καπνίζει, κάπου υποψιάζονται ότι έχει κάτι μικροαιστείες. Θέλουν να τα σβήσουν όλα, να τελειώσει αυτή η ιστορία οριστικά και μετά να επιτρέψουν την πρόσβαση. Φαντάσου τώρα να μαζευτούμε όλοι εκεί και να μας έχουν μέσα στα πόδια τους, από πάνω να κυκλοφορούν τα πυροσβεστικά, να έχουν το νου τους να ρίξω, να μην ρίξω, μην είναι κανένας από κάτω, μην περάσει κανένα αυτοκίνητο, μην το ένα, μην το άλλο. Δεν γίνεται έτσι. Αφήστε να το τελειώσουν και μετά. Είναι η καλύτερη πρακτική. Ποιος πάει σταυρό, Χρήστο, εσύ πας? Ωραία. Άντε με το καλό. Ελπίζω να μην πηγαίνεις μόνο για δουλειά, έτσι, να πάρεις και καμιά ανάσα. Πάρτε και καμιά ανάσα, ρε παιδιά. Δουλειά συνέχεια. Άντε κλέψτε και καμιά μέρα μετά. Άμα δεν βγαίνει, βάλτε μια Δευτέρα, ρε παιδί μου. Έτσι όπως έπεσε ένα Σαββατοκύριακο.

Νικήτη είναι μια χαρά. Στην Νικήτη, άμα δεν φτάνει το μποτιλιάρισμα από τη μία μέχρι μεταμόρφωση και από την άλλη μέχρι σάρτη,

Σπύρους λέει να περιμένουμε καταιγίδα μετά τη μία στη Θεσσαλονίκη και εντός.

Να περάσετε καλά, Νικολέτα, και να γεμίσετε μπαταρίες. Είναι αυτό το ραντεβού του Σεπτέμβρη που χρησιμοποιείς. Μου θύμισε λίγο κινηματογράφους, να σου πω την αλήθεια. Την είχα ξεχάσει αυτή την έκφραση. Δεν πολύ συνηθίζεται. Αυτά τα έλεγαν πολύ παλαιότερα, την εποχή που ήταν τα ιερά μπάνια του λαού, που την κοπανούσαν όλοι καμιά 15-20-30 μέρες. Τότε άκουγες τέτοιες ατάκες.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
2: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
1: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
2: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
1: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
2: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
1: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
3: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
1: Ηλεκτρικά παράθυρα.
3: Κλειδαριές.
1: Φωτισμός.
3: Μπαταρίες.
1: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
1: Τηλέφωνο 2323 111 410.
3: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
1: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών. Τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκού συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη κατασκευή επίβλεψη Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
5: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
6: Μινάς Ιωάννης.
5: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
5: Με πολυετή εμπειρία.
6: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
5: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
6: Από πλακάκια,
5: κουφώματα,
6: είδη γήινης,
5: υδραυλικά,
6: χρώματα
5: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
6: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
6: Επίσημα.
5: Μοναδικά.
6: Με πολυετή εμπειρία.
7: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
8: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
1: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
9: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
1: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
9: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Καλημέρα και από μένα, καλό πρωινό. Καλή συνέχεια και τέτοιο στραβωμάρα να μην μας βρει. Γιατί μας έκοψε τα πόδια στην κυολεξία χθες. Αυτή η τεράστια στήλη καπνού και η απειλή στην ανθρώπινη ζωή και τις περιουσίες στη φλεγόμενη περιοχή μας έκοψε τα πόδια στην κυριολεξία και μας έστειλε ένα μηνυματάκι ότι όπου να είναι κάποια στιγμή στην επόμενη φάση θα πάρουμε και εμείς φωτιά. Θα είναι σε 5 χρόνια, 3 χρόνια, 2. Φωτιά εννοώ σε περιοχές οι οποίες είναι μέσα στα δάση, μέσα στη φύση, πεύκα γύρω γύρω, καλώδια περνούν μέσα από τα πεύκα, δραστηριότητες ανθρώπων άπειρες, τεράστιες, μισό εκατομμύριο άνθρωποι. Πόσο, τι κόσμο να έχει η Κασάνδρα, έτσι. Όλο αυτό το θέμα, για όσους κινούμαστε μέσα έξω ή έχουμε σπίτια ή ζούμε σε παραθεριστικές περιοχές, είναι μια απειλή μόνιμη η οποία δεν πρέπει να μας τρομάξει και να αλλάξουμε συμπεριφορά σε ορισμένα πράγματα, αντιθέτως πρέπει να αλλάξουμε σε άλλη. Νομίζω λίγο πολύ το ξέρουμε, οι δραστηριότητες που έχουν οι άνθρωποι είναι τεράστιες, πολύ σουλταφέρτα, πολύ πανέλα, πολύ αυτοκίνητο, πολύ επισκέψεις, ανάγκη τροφοδότηση, ρεύματα, καλώδια που περνούν μέσα από τα πεύκα και πάει η περιοχή αυτή, τη χάσαμε. Σιγά σιγά η Κασάνδρα ξεβρακώνεται τελείως από οποιοδήποτε δέντρο. Από τη μια οι μεζονέτες και τα premium suites, από την άλλη τα ξενοδοχεία, οι δρόμοι, αφού έχουμε ανάγκη κάθε κόκο άμμου και κάθε σκιά δέντρου. Το δέντρο όμως καλύπτει μέχρι τον τρίτο όροφο ενός οικοδομήματος, το οποίο κτίστηκε και είναι παραπανήσιο, στο γκρέμι από κάτω, όλοι μαζί είμαστε ένα, άστο μην το συζητάς. Πώς δεν έχουμε καεί πιο μπροστά είναι ένα θαύμα, γι' αυτό μη μιλάτε και φτιάχνουμε, διορθώνουμε, πρέπει να συμμαζέψουμε την κατάσταση, τώρα η προσπάθεια είναι έξω. Να σβήσουν οι εστίες και να καταγράψουμε τις ζημιές μας και να μπορέσουν οι άνθρωποι που έχουν σπίτια και δραστηριότητες εκεί να γυρίσουν, να δούμε τι ζημιές έχουμε και τι θα γίνει και ο κόσμος, όλοι αυτοί οι επισκέπτες της περιοχής οι οποίοι είχαν κρατημένα, νοικιασμένα. Πού να πας μέσα σε μια περιοχή καμένη? Άμα ρίξει και μια βροχή θα τα φέρει όλα κάτω στη θάλασσα. Τέλος πάντων, θα κλάψουμε αργότερα και σιγά σιγά. Τώρα να πάμε στον Κώστα. Ο Κωνσταντίνος ο Γιαλαμπούκης είναι στην Σίβηρη. Κώστα, να ακούς λίγο, συνδέσου και δώσε μας μια εικόνα περισσότερη λίγο, καθώς η αγωνία πολλών για το αν πήρε φωτιά το σπίτι ή όχι συνεχίζεται. Βέβαια, αρκετοί ενημερώθηκαν από γείτονες που δεν έφυγαν, έμειναν. Με αποτέλεσμα, με τα κινητά τηλέφωνα ευτυχώς δουλεύουν οι κυψέλες και δεν είχαμε καμιά ζημιά, γιατί το δίκτυο που περνά με κολόνες, χαλκό και οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι θα έχει πάθει μεγάλη ζημιά. Επομένως ψυχραιμία και υπομονή και πάμε να δούμε τι γίνεται και γύρω γύρω, να συνεχίσουμε δηλαδή την προηγούμενη επικοινωνία μας, γιατί είναι και μέρες γιορτής, κακά τα ψέματα, είναι μέρες γιορτής. Καλημέρα λοιπόν, καλό πρωινό. Καλή άδεια σε όσους φεύγετε για λίγες μέρες, ήρθε η ώρα.

0: Εν τω μεταξύ θα βρέξει ή δεν θα βρέξει?
1: Πονάνε τα πόδια σου, Σάκη?
0: Πονάει το γόνατό σου? Λοιπόν, γραμμές ανοιχτές. Οι γραμμές είναι ανοιχτές.

Σας περιμένω στο τηλέφωνο για μια καλημέρα και ο καθένας σας κάνει τη δουλειά του όσοι είστε στο φευγείο ή έξω και ανοίγετε για να ακούσετε στο δίκτυο να δείτε τι συνέβη εδώ γύρω. Απολογισμό στα ειδησιογραφικά και ο Κώστας και άλλοι συνάδελφοι είναι κάτω, επομένως θα το καταγράψουμε αυτό τώρα παράλληλα, ας κάνουμε αυτό που πρέπει τις μέρες αυτές, οι οποίες είναι μέρες ιδιαίτερα σημαντικές για να πάρουμε μια ανανάσα οι περισσότεροι άνθρωποι. Αυτοί που έχουν τη δυνατότητα γυρνοβολάνε όλη την ώρα. Οι συνταξιούχοι κόλο δεν βάζουν μέσα. Πάρε δώσε, πάρε δώσε, πάρε δώσε. Όσοι είναι εισοδηματίες, έχουν λεφτά, γυρνάνε, πάρε δώσε, πάρε δώσε, πάρε δώσε. Όταν κάτι δεν πάει καλά στην περιοχή τους, φεύγουν, πηγαίνουν αλλού για να μην βλέπουν τις ασχήμιες. Οι υπόλοιποι μένουμε να υπηρετήσουμε το σύστημά μας κλέβοντας λίγες ώρες από αυτή την πανήγυρη της περίοδου του 15 Αυγούστου, η οποία είναι πραγματικά συγκλονιστική. Έτσι, οικογένειες με παιδιά, συγγενείς, φίλοι, μαζευόμαστε στις αυλές του ενός ή του άλλου ή προσπαθούμε με τις ανοχές της πολιτείας, με τα τσιμπράγκαλά μας, να φωλιάσουμε σε μια γωνίτσα για να πάρουμε μια ανανάσα. Μερικές φορές μαζευόμαστε πολύ, άλλες φορές κάνουμε φασαρία το βράδυ, κοιμόμαστε έξω. Είναι πραγματικά η κορύφωση του καλοκαιριού και μεγάλη, τι να πω, οι μέρες αυτές είναι συγκλονιστικές και ωραίες. Είναι της οικογένειας και της παρέας. Των φίλων μας που έρχονται από το εξωτερικό και τους βλέπουμε μετά από λίγο καιρό. Ένα χωριό, το Πατρικό, εκεί που γεννήθηκε η γυναίκα μας, εμείς, ένας ξάδερφος που μας κάλεσε και άλλα πολλά. Τα οποία είναι και 10 φορές καλύτερα από το να πηγαίνεις διακοπές αυτές τις μέρες ξένος καπαλού. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε πολύ τι αξία έχει. Δηλαδή το να κάνεις 15 Αύγουστο σε φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον είναι τεράστια η απόσταση που το χωρίζει από το φιλόξενο μεν αλλά τουριστικό περιβάλλον σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα ενοικιαζόμενο δωμάτιο ή σε ένα μέρος που πηγαίνεις για πρώτη φορά. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να κάνει κανείς διακοπές στο χωριό του ή στο χωριό ενός φίλου μαζί με συγγενείς και φίλους. Και έρχεται η ώρα που συναντιόνται ξαδέρφια, γνωρίζονται μεταξύ τους τα παιδιά μας, θυμόμαστε τα παλιά χρόνια και τα μεγάλα πανηγύρια, τότε που δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε διακοπές και ξεροσταλιάζαμε για 2-3 μέρες να κοιμηθούμε έξω στο μπαλκόνι ή με ένα αντίσκηνο κάπου. Τότε που δεν είχαμε τόσες φωτιές, δεν ξέρω. Τότε που για να κάνεις 100 χιλιόμετρα ήταν κάπως λιγότερο ή περισσότερο. Έτσι σας συνιστώ, αν δεν έχετε κανονίσει κάτι ιδιαίτερο, να ψάξετε να βρείτε συγγενείς και φίλους και να κάνετε μαζί με αυτούς λίγες μέρες. Μην πάτε σε ένα ξενοδοχείο, θα μου πεις είναι όλα κλειστά, πού να πάμε. Μην είστε σαν ο Ρουμάνος που πηγαίνει στην Άφητο και η Άφητος έχει πανηγύρι και λέει τι είναι αυτό το πράγμα ρε παιδιά. Λέει πανηγύρι του λένε, είναι στα ρουμάνικα. Και τι σημαίνει πανηγύρι, αν είναι της Παναγιάς το αυτό τώρα. Ναι, να πάμε να δούμε και εμείς. Πάει εκεί και βλέπει κάτι τσαντήρια να πουλάνε ψιλολόγια. Δεν γιορτάζει ο Ρουμάνος. Όταν είσαι σε ένα ξένο μέρος, δεν καταλαβαίνεις και την αξία που έχει μια ιδιαιτερότητα. Εμείς όταν πάμε στην Ισπανία, για παράδειγμα, ή στην Ιταλία, οι Ιταλοί μας βλέπουν εκεί και λένε άντε δεν πηγαίνετε πουθενά άλλο, να μας αφήσετε ήσυχους παλιοτουρίστες. Βλέπουμε μια γιορτή, καθόμαστε απ' έξω, ξεροσταλιάζουμε, αλλά τι κάνουν αυτοί οι τρελοί, έτσι βλέπουν και οι άλλοι εμάς. Επομένως, αν θέλετε να κάνετε κάτι που να είναι έτσι λίγο πιο ουσιαστικό, να βαθύνει μέσα σας ο 15 Αύγουστος, θα πάτε εκεί που έχετε συγγενείς και φίλους. Θα τους παρακαλέσετε να σας αφήσουμε ένα αντισκηνάκι κάτω από μια ελιά να την βγάλετε 3 μέρες. Και κορίτσια, ας σας τσιμπήσει και κάνα κουνουπάκι παραπάνω, δεν έχει παντουφίδια, τέρατα, δράκους, αρκούδες και τσακάλια. Στα κορίτσια του λέω που χέζονται πάνω τους, μην τυχόν δεν ξέρω κι εγώ γίνατε, τι να σας πω, πριγκίπισες όλες, δεν σας έχει ακουμπήσει χάδι ηλίου ποτέ. Έξω
Στην εξοχή και με φίλους και γνωστούς είναι αυτές οι μέρες. Χέστε τα ξενοδοχεία, χέστε τα Airbnb, παρατήστε τα και πηγαίνετε στα χωριά σας. Και αν δεν έχετε χωριά, να παρακαλέσετε κάποιον να σας φιλοξενήσει σε ένα χωριό, να γίνετε συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, να μην είστε ξένοι μεταξύ ξένων. Στα σημεία που υπάρχει πολλής τουρισμός υπάρχει και αξενία. Δηλαδή δεν είναι αφιλοξενία, είναι σούπερ μάρκετ. Πηγαίνετε σε μέρη τα οποία κάνετε διακοπές σαν να είστε σε ένα πολυκατάστημα. Μπορεί να είναι εξαιρετικά τα προϊόντα και οι βιτρίνες υπέροχες, αλλά είστε ξένοι μεταξύ ξένων προϊόντων. Είστε ξένοι, δεν μπορείτε. Πηγαίνετε λοιπόν στα χωριά σας. Φύγετε αν έχετε, δεν έχετε κανονίσει, μην πηγαίνετε σε τουριστικά. Πηγαίνετε στα χωριά σας. Ξέρετε τι χωριό, τι ωραία είναι στο χωριό, στη Δράμα, άνω κάτω καμήλα. Τέλεια. Ταβέρνα, μπριζόλα, σουβλάκι. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Τα χάσαμε τα σπίτια μας, τα καίνε οι φωτιές και τα νοικιάζουν οι τουρίστες για να έχουμε το χειμώνα αέριο. Καλή σας μέρα.

0: Ευχαριστήσουμε όσους με τον τρόπο τους κινητοποιήθηκαν μεθοδικά και βοήθησαν στον απεγκλωβισμό και τη συμπαράσταση όσων εγκλωβίστηκαν στην παραλία κατά βάση της Σίβηρης. Δεν ήταν λίγος ο κόσμος, δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε εμείς την ώρα που μεταδίδαμε ζωντανά. Ήμασταν από μια σχετική απόσταση, μέσα στην ένταση εκείνη, ο καθένας βλέπει, γιατί τηλεφωνούσατε συνέχεια από την περιοχή, ήμασταν στον αέρα. Δεν μπορούσατε, μέσα στη φασαρία αυτή και την ένταση και στον κίνδυνο, ο καθένας έχει τη δική του οπτική γωνία. Δεν στέκεται εξ αποστάσεως και δεν μπορεί να δει τι γίνεται στα 200 και 300 μέτρα. Κινηθήκε το σύστημα και στη συντριπτική του πλειοψηφία κινήθηκε καλά, με μέθοδο, και έτσι καταφέραμε να απεγκλωβίσουμε, φανταστείτε δηλαδή, έναν αριθμό μερικών εκατοντάδων ανθρώπων από το σημείο.
1: 500.
0: Ο καπνός και η αλλαγή διευθύνσεων λόγω των συνθήκων που επικρατούν στο σημείο, με την ιδιαιτερότητα που προκαλεί η ένταση της φωτιάς, είναι πραγματικά συγκλονιστικός. Αν δει κανείς τα βίντεο από κάτω, από χαμηλά, αυτοί οι πυλώνες καπνού που δεν ξέρεις αν αλλάξουν διεύθυνση τη στιγμή που είσαι με τρία παιδιά και με τρία τσιμπράγκαλα στα χέρια να προσπαθείς να βρεις άκρη τι θα γίνει και πού θα πας, είναι μια κατάσταση τρομερή. Έτσι θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους που κινητοποιήθηκαν και τους εθελοντές και όσους προσέτρεξαν στην απομάκρυνση και απεγκλωβισμό, διότι δεν ήταν για πουθενά. Όσοι έφυγαν νότια προς τη Φούρκα και από νωρίς ενδεχομένως πανικοβλήθηκαν με μερικά μηνύματα του 112, τα οποία είχαν ερμηνείες λίγο διαφορετικές, έγινε ένα μπέρδεμα κάποια στιγμή, αλλά πολλοί κόσμος έμεινε μέσα. Μου τηλεφώνησαν 2-3 φίλοι ακροατές να ευχαριστήσουν το ΣΑΝΙ και τις υπηρεσίες τις οποίες προσέφερε αμέσως με τα σκάφη και με την προσπάθεια να βοηθήσει και να απεγκλωβίσει από την περιοχή του, διότι ο όρμος του ΣΑΝΙ είναι κοντά, είναι το κοντινότερο καταφύγιο στην περιοχή, και κινητοποιήθηκαν αμέσως, ευτυχώς δηλαδή, και έτσι ενδεχομένως μερικοί από εσάς να περάσετε μέσα από το ΣΑΝΙ, όπου ο δρόμος βέβαια βρίσκεται βορειότερα και έτσι ήρθατε στη Θεσσαλονίκη. Επίσης το σκάφος που ερχόταν από τις Σποράδες,
1: το speed runner,
0: λοιπόν, έκανε στην άκρη, ήρθε κοντά, μετακινήθηκαν μερικοί με βαρκούλες και με φουσκωτά, πέρασαν μέσα στο σκάφος, ήρθαν στο λιμάνι, και μάλιστα ήταν και γεμάτο το πλοίο με κόσμο που ερχόταν από τις Σποράδες, άρα και εκεί είχαμε μια, ας το πούμε, θετική συγκυρία ώστε να βοηθήσει και το πλοίο της γραμμής. Δεν μπορείς να καταλάβεις αν δεν βρεθείς ή δεν δεις με προσοχή μια σκηνή από αυτές τις συγκλονιστικές σκηνές, στις οποίες κάτω από την σκιά του θολωμένου ήλιου, με την πυκνότητα του καπνού να πολλαπλασιάζεται, έχεις στην πλάτη σου τη θάλασσα και μπροστά σου τη φωτιά που καίει πεύκα και σπίτια. Δεν είναι πραγματικά κάτι συγκλονιστικό. Περάσαμε μια μεγάλη αγωνία την εποχή και ένα μεγάλο κόστος την εποχή που κάει και το μάτι, και σε άλλες περιπτώσεις όταν χρειάζεται να γίνουν απεγκλωβισμοί. Επομένως νομίζω ότι κάναμε ό,τι, και ιδιαίτερα οι άνθρωποι της πυροσβεστικής. Η αστυνομία έτρεξε, βέβαια ήθελε λίγη βοήθεια ο δρόμος στην Καλυθέα, διότι έπεσε πολύ αυτοκίνητο, τρομοκρατημένος κόσμος να φύγει από τη μεριά Πευκοχωρίου, Καλάνδρας και τα λοιπά, Χανιώτης. Εκεί ήθελε λίγη βοήθεια, αλλά τέλος πάντων Με λίγη καθυστέρηση φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Η ζημιά είναι καλή. Κάει και ένα κομμάτι πολύ ωραίο. Να δούμε τι σπίτια έχουμε κάψει και πώς θα τα συνεφέρουμε. Και επίσης τι ζημιά έχει πάθει η περιοχή στη σεζόν, διότι προφανώς κάποιες δουλειές δεν γίνονται. Λοιπόν, Κώστα, άσε σε μένα σε ακτή γραμμή λίγο, σε παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα.
2: Ράδιο Θεσσαλονίκη.
0: Τι ήθελατε να ευχαριστήσετε, είπατε?
2: Το ράδιο Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
2: Και συγκεκριμένα τον κύριο Χάρη, που έβαλε μια ανάρτηση για κάποια καλώδια στην Καλλικράτεια, τα οποία δεν τα είχε κόψει ο ΔΔΕ. Τους έπαιρνα τηλέφωνο και κάνανε 1,5 μήνα να έρθουνε. Θα ζούσαμε παραλίγο έναν εφιάλτη και στην Καλλικράτεια, όπως
0: είχαμε. Γιατί το λέτε αυτό? Δηλαδή ήταν λασκαρισμένα τα καλώδια, τα βλέπατε να ταλαντεύονται?
2: Είχε μεγαλώσει το Πεύκο και τους κάλεσαν να έρθουν, γιατί σχεδόν ακουμπούσαν πάνω στα καλώδια. Και δεν ερχόταν. Τους είχα πει ότι θα είμαι γύρω σε 10-15 μέρες εκεί, να έρθουν να τα κόψουν για να καθαρίσουν τα κλαδιά. Ήρθανε μετά από την ανάρτηση που βάλατε στο ράδιο Θεσσαλονίκη. Βέβαια τα κλαδιά τα πετάξαν κάτω, τα αφήσαν. Ξανά έκανα πάλι παράπονα στον κύριο Χάρη. Και την επόμενη μέρα ήρθε ο ΔΔΕ και τα μάζεψε τα κλαδιά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Καλημέρα, αγαπητέ μου. Πώς έχει πολύ κόσμο στην Καλλικράτεια?
2: Το ξέρω, ναι. Και επειδή έζησα εκείνη τη φωτιά την πρόσφατη που είχε εκεί πέρα, στα 1000 μέτρα είμαι από εκεί. Ευτυχώς δεν ζήσαμε δεύτερη. Ευτυχώς.
0: Ναι. Ευχαριστώ πολύ και καλές διακοπές. Πάμε στη Σίβηρη, Κώστα.
3: Από την περιοχή της Σίβηρης, καλημέρα και πάλι.
0: Σε ποιο σημείο βρίσκεσαι? Άνοιξε σε το χαρτί λίγο να βλέπουμε.
3: Από νωρίς το πρωί. Βρίσκομαι τώρα στην διασταύρωση που πηγαίνει, στον δρόμο που πηγαίνει για το θέατρο της Σίβηρης. Γιατί χτες η αλήθεια είναι και μέχρι σήμερα δεν αναφέρθηκε κανένας για το θέατρο, σε τι κατάσταση είναι, και ήθελα να το προσεγγίσω, να το δω. Δεν μπόρεσα να φτάσω βέβαια μέχρι εκεί, αλλά από ό,τι μου είπαν πυροσβέστες, δεν έπαθε ζημιές το θέατρο. Η γύρω περιοχή όμως είναι καμένη. Σε όλη την περιοχή από την Κασανδρία, λίγο μετά την Κασανδρία που ξεκίνησε η φωτιά, μέχρι και μετά την Σίβηρη, υπάρχει έντονος καπνός, μερικές φορές και δυσκολία στην αναπνοή και μικρές φλόγες, αυτά τα καντιλάκια που λέμε, τα οποία είναι διάσπαρτα σε όλη την περιοχή. Έκανα μια βόλτα από την Κασανδρία μέχρι και τη Φούρκα. Να ενημερώσουμε όλους όσοι θέλουν να προσεγγίσουν την περιοχή να μην το επιχειρήσουν, δεν θα μπορέσουν, γιατί υπάρχουν μπλόκα παντού, όχι μόνο από την Κασανδρία προς Σίβηρη, αλλά και από την Φούρκα προς Σίβηρη. Δεν μπορεί να προσεγγίσει κανένας.
0: Μπορεί όμως, κάνοντας τον κύκλο, κάποιος να φτάσει στη Φούρκα από την νότια πλευρά. Το χωριό μέσα στη Φούρκα δεν έχει επηρεαστεί. Έτσι, οι φλόγες, η φωτιά έφτασε μέχρι τη βόρεια πλευρά της Φούρκας και της σκάλας της Φούρκας. Αν κάνω κάπου λάθος, να με ενημερώσεις. Άρα, αν κινηθεί κανείς νότια, μπορεί να φτάσει, εννοώ να κάνει τον κύκλο. Και ενδεχομένως, επειδή υπάρχει σύνδεση Φούρκας Κασανδρινού, αν δεν κάνω λάθος, Κώστα.
3: Ναι, αποκριοπηγή, υπάρχει δρόμος για να φτάσει στη Φούρκα. Δεν χρειάζεται να φτάσει μέχρι το
0: παλιούρι.
3: Αλλά
0: δεν μπορείς να ανεβείς βόρεια της Φούρκας. Επαναλαμβάνω, για όσους ψάχνετε να βρείτε τρόπο επικοινωνίας, επειδή ο δρόμος είναι κλειστός. Κλειστός Σίβηρη, Κασανδρία φτάνουμε?
3: Ναι, Κασανδρία μπορούμε να φτάσουμε. Μετά την Κασανδρία υπάρχει το πρώτο μπλόκο.
0: Ωραία.
3: Και από την άλλη πλευρά μέχρι Φούρκα.
0: Άρα
3: στο φανάρι
0: η διαδρομή κρυοπηγή Κασανδρινό Φούρκα δουλεύει.
3: Ναι.
0: Ωραία. Όσοι χρειάζεται να πάτε στη Φούρκα, λοιπόν, θα χρησιμοποιήσετε αυτή τη διαδρομή για να μην κάνετε ολόκληρο κύκλο. Αν χρειαστείτε βοήθεια, ειδοποιήστε, τηλεφωνήστε σε εμάς. Εντάξει, λοιπόν, Κώστα, τι ζημιές έχουμε σε σπίτια τώρα? Μπόρεσες να μπεις σε περιοχή όπου έχουν... αν είναι δυνατόν να πας στο ναυτίλο, δηλαδή... Σου επιτρέπουν εσένα να κινηθείς μέσα στη περιοχή?
3: Εμείς, ναι, οι δημοσιογράφοι κινούνται ελεύθερα. Πέρασα και από τον ναυτίλο. Έστειλα και φωτογραφίες και βίντεο. Καταρχάς η φωτιά προσέγγισε την περιοχή της Σίβηρης και έφτασε σε κάποιες περιοχές όπως αυτή του Ναυτίλου μέχρι τη θάλασσα. Κυριολεκτικά
0: δηλαδή,
3: μέχρι τη
0: τον
3: θάλασσα.
0: Τον Ναυτίλο τον πέρασε και κατέβηκε προς τη θάλασσα καίγοντας τα ενδιάμεσα από τα σπίτια.
3: Καίγοντας τα ενδιάμεσα από τα σπίτια και κάποια σπίτια τα οποία πάθανε ζημιές, δεν καταστράφηκαν ολοσχερώς, πάθανε ζημιές περισσότερο πάνω στα κεραμίδια, στη σκεπή τους δηλαδή.
0: Ναι.
3: Και πριν τον Ναυτίλο υπάρχουν δύο σπίτια, το ένα είναι δεξιά κάτω από το δρόμο, το άλλο βέβαια είναι αριστερά προς το δάσος, τα οποία και εκείνα επίσης έχουν πάθει ζημιές, αλλά δεν καταστράφηκαν.
4: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
5: Η ώρα είναι 10 με τόνο. Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
7: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
6: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
8: Το πήραμε.
9: Ποιο πάλι, Βρετάκι.
8: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
9: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα Χήμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
8: Αλφα Μπύρα 330 ml Φιάλη, η Εξάδα, μόνο 6,58. Και Λευκός Ίνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
9: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
8: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
9: Supermarket Kansas.
8: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
10: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
11: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
10: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
11: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
10: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
11: 355-54. Χρώματα. Χρώματα. Χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
12: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό. Καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
13: Σεραϊκό κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
14: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
15: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
14: Car Service Νούλης.
15: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
14: BMW,
15: Mini Cooper,
14: Volvo,
15: Volkswagen,
14: Audi,
15: Seat,
14: Skoda.
15: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
14: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
15: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
14: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
15: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
14: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
15: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
14: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
15: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
14: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
15: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
14: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
15: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
14: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
15: Πρατήριο Αιτζίαν. Τηλέφωνο 2323-0-31-939.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
0: Στο δάσος, καθώς ο δρόμος δημιουργεί ένα ύψιλον μεγάλο, μια ανοιχτή δηλαδή αγκαλιά, η οποία πλησιάζει και οριοθετεί το χωριό μέσα και πίσω βόρεια στα ανατολικά, σε απόσταση περίπου από το δρόμο ένα χιλιόμετρο δεν είναι, και μέσα σε ένα δάσος έχει κατασκευαστεί ένα αμφιθέατρο πριν από πολλά χρόνια. Κάει και η γύρω περιοχή έμεινε, γλίτωσε, τι είδες?
3: Κάει και όλη η γύρω περιοχή. Αυτό είδα. Στο θέατρο δεν μπόρεσα να προσεγγίσω, γιατί υπάρχουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Από ό,τι μου είπαν οι πυροσβέστες, δεν έπαθε σημαντικές ζημιές στο θέατρο. Δεν μπόρεσα όμως να το δω, γιατί δεν μπόρεσα να το προσεγγίσω. Όλη όμως η γύρω περιοχή είναι καμένη. Και αυτό ήθελα να σας μεταφέρω λίγο την εικόνα για να καταλάβετε τι αντικρίζεις. Φτάνει στην Κασανδρία, στη Διασταύρωση, στο κεντρικό φανάρι. Περνάς το φανάρι. Μέχρι τότε δεν αντιλαμβάνεσαι ότι εχθές είχαμε φωτιά.
0: Από την Κασανδρία ο δρόμος για να πας είναι πόσα, 2 χιλιόμετρα, 3, πόσα είναι? Δεν είναι πολύ, εσύ. Κασανδρία Σίδηρη πόσο είναι? Ελάτε στη γραμμή, τον έχασα.
17: Καλημέρα Στέφανε.
0: Καλημέρα, ποιος είναι?
17: Παναγιώτης.
0: Ναι, Παναγιώτη.
17: Γύρισα το πρωί από Φούρκα, από Σκάλα Φούρκας.
0: Ναι.
17: Πήγα το βράδυ, γιατί έχω την οικογένεια εκεί, να δω τι γίνεται. Ο μοναδικός δρόμος που είναι ανοιχτός και ο πιο εύκολος, ο προσβάσιμος, είναι να μπαίνεις Κασάνδρα και βγαίνεις στην ορεινή Φούρκα.
0: Ναι. Είναι... πες μου λίγο, η Φούρκα, σε ποιο σημείο στη Φούρκα είναι η δική σου?
17: Στη Σκάλα Φούρκας κάτω.
0: Νοικιάζεις για έχετε καβάντζα δικιά σας?
17: Δόξα τω Θεώ, ο έχει καβάντζα.
0: Μπράβο, ένα καλό πεθερό, λοιπόν. Ρεύμα έχετε?
17: Ρεύμα ήρθε 9 ώρα το βράδυ.
0: Από χθες το απόγευμα, δηλαδή, ήρθε 9 ώρα το βράδυ.
17: Ναι.
0: Το νερό σας δουλεύει κανονικά? Γιατί έχει και πολύ κόσμο τώρα και μία αγιώτρη συνακοπή θα στραγγίξουμε και από νερό.
17: Στέφανε, πάρα πολύ κόσμος έφυγε.
0: Έφυγε.
17: Και αρκετοί ξένοι.
0: Ναι. Τι έχετε στην περιοχή, δηλαδή οι γείτονές σας είναι Βούλγαροι, Σέρβοι?
17: Έλληνες είναι οι άνθρωποι, αλλά κάποιοι τα εκμεταλλεύονται.
0: Αυτοί που τα νοικιάζουν είναι Βούλγαροι, Σέρβοι, είναι γείτονες δηλαδή με αυτοκίνητα, αυτό ρώτησα.
17: Ναι, ναι. Στέφανε, φέτος είναι Ρουμάνοι, Βούλγαροι και Μολδαβοί.
0: Κατέβηκε όλη η Ρουμανία άδεια στο Βουκουρέστι και το Βελιγράδι. Είμαστε όλοι εδώ.
17: Εκεί, δηλαδή, Σέρβους δεν έχουμε πάρα πολλούς, έχουμε Βούλγαρους, Ρουμάνους, Μολδαβούς και Ουκρανούς.
0: Ναι. Εντάξει είναι τα παιδιά, έτσι.
17: Δόξα τω Θεώ,
0: φούρκα... Να μην φύγουν. Τώρα δεν είναι...
17: Δόξα τω Θεώ, η φούρκα δεν απειλήθηκε από τη φωτιά. Να δώσουμε εύσημα, έγινε τεράστια κινητοποίηση από όλες τις υπηρεσίες. Και ακόμα τώρα, εγώ τώρα που γυρνούσα από φούρκα, συνεχώς πηγαίναν ενισχύσεις.
0: Ναι.
17: Και ο στρατός έστειλε και η πυροσβεστική και η ΔΔΕ για το ρεύμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα φτιάξουμε.
17: Καλή Παναγιά σε όλους.
0: Ευχαριστώ. Θα τα φτιάξουμε, παιδιά. Θα τις φτιάξουμε τις ζημιές. Ψυχραιμία και υπομονή να λειτουργήσουμε τώρα και μετά βλέπουμε. Σιγά-σιγά. Κώστα.
3: Να συνεχίσω λοιπόν την περιγραφή. Μετά την Κασανδρία, γύρω στα 800 μέτρα, βλέπεις τα πρώτα καμένα. Και πηγαίνοντας προς τη Σίδηρη, το τοπίο είναι καμένο. Στη διασταύρωση της Ελλάνης έφυγε η φωτιά κάτω από τον δρόμο, από τη μεριά της Ελλάνης, αλλά ευτυχώς έκαψε λίγα μέτρα, εκατοντάδες, 100-200 μέτρα. Και την σώσανε, γιατί αντιλαμβάνεστε, αν πήγαινε προς το δάσος της Ελλάνης, τι θα είχαμε σήμερα. Όλη η Σίδηρη, μέχρι και το τέλος της Σίδηρης, έχει καμένα παντού. Και δεξιά και αριστερά. Μάλιστα. Παντού το τοπίο είναι καμένο. Μετά τη Σίδηρη όμως και μετά τον οικισμό του Ναυτίλου.
0: Σαν να δεν συμβαίνει τίποτα.
3: Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Πηγαίνοντας προς Φούρκα, στα 500 μέτρα, αν δεν έχεις ενημερωθεί για τη χθεσινή φωτιά, νομίζω ότι δεν συνέβη τίποτα. Όλα είναι καταπράσινα, δεν φαίνεται τίποτα, δεν μυρίζεις καθόλου καπνό και όλα είναι φυσιολογικά. Το δύσκολο είναι η περιοχή της Σίδηρης. Και το καμένο αλλά και οι έντονοι καπνοί που υπάρχουν στην περιοχή ακόμα και τώρα.
0: Σε ευχαριστώ Κώστα, ο κύριος Γιαλαμπούκης.

Νικήτη, στο Μαρμαρά, στον Άγιο Νικόλαο, στη Βουρβουρού, στη Σάρτη. Δώστε μια εικόνα με τον αέρα, αν μας ενδιαφέρει λίγο να δούμε αν φυσάει πολύ από εκείνη τη μεριά. Διότι έχουμε σε εξέλιξη βέβαια τα κλασικά μελτέμια. Κοιτάξτε, στην περιοχή το μεσημεράκι προς το απόγευμα είχαμε αέρα, κόπασε ο αέρας όμως μετά και ευτυχώς. Αν κρατούσε το βράδυ και μας γυρνούσε σε κανένα βαρδάρι, γιατί φτάνει ο βαρδάρι στην περιοχή, δεν θα τη σταματούσαμε τη φωτιά. Έκατσε ο αέρας νωρίς το απογευματάκι. Βέβαια η συνθήκη, η ίδια η πυρκαγιά δημιουργεί ανέμους και μάλιστα διαφόρων κατευθύνσεων, αλλάζουν δηλαδή, αλλά τέλος πάντων ευτυχώς κόπασε ο αέρας και καταφέραν με τα εναέρια να κάνουμε δουλειά, δηλαδή μέχρι να βραδιάσει είχε στην περίμετρο ασφαλιστεί σε κάποιο βαθμό. Τώρα για την ώρα το μελτέμι συνεχίζεται, είναι κανείς Άρτη, Σικιά, Μαρμαρά, Πορτοκουφό, ακούτε από το δίκτυο ή από τον αέρα. Θέλω να μας δώσετε αέριδες στη Λίμνο. Τα απογευματάκι λίγο θα σπάσει αυτό το πράγμα, αλλά παραμένει ισχυρότατος βόρειος βόρειο-ανατολικός μελτέμι, δηλαδή σε όλο το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, το οποίο επηρεάζει και τα πόδια της Χαλκιδικής και βέβαια τη Μαγνησία, το Πήλιο και την Εύβοια και κάτω. Άρα Κιθάσος έχει ζήτημα και η Σαμοθράκη έχει ζήτημα και η Λίμνος. Παραμένει δηλαδή το μελτέμι σταθερό, επίμονο και θα παραμείνει έτσι μέχρι και την Κυριακή. Έχουμε δηλαδή μπροστά μας εντάσεις αέρα και κινδύνους πολλούς από ανθρώπινες δραστηριότητες και από αστοχίες δικές μας. Τώρα το αν έπεσε το Πεύκο και έριξε τα καλώδια της ΔΕΗ και πήραμε φωτιά,

Σε μεσαία τάση και από εκεί διανομή με πυλώνες ξύλινους μέσα από το δάσος που είναι και πυκνό δάσος. Είναι η πρώτη φορά που έστω με τον τρόπο που καθαρίζεται, είναι μια δουλειά πάρα πολύ δύσκολη. Οι πλαγιές είναι επικίνδυνες, οι κλίσεις είναι μεγάλες, δεν υπάρχουν δρόμοι. Η δουλειά που κάνει αυτό το συνεργείο είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, προχωράει σιγά σιγά. Δεν υπάρχει πιο μεγάλος κίνδυνος από τα παλώμενα καλώδια της μεσαίας τάσης. Είναι σίγουρο ότι αν κοπεί καλώδιο ή χτυπηθεί, γιατί και πολλά δέντρα είναι παλιά, οι κλίσεις στο έδαφος είναι μεγάλη, τα βράχια πέφτουν, ρίχνει ένα νερό το χειμώνα, σαπίζει το δέντρο, είναι έτοιμο να πέσει, από δίπλα περνάει μια τάση μερικών χιλιάδων βολτ. Πώς είναι η μεσαία τάση? 10 χιλιάρικα είναι, 10 χιλιάδες είναι. Για δες, Χρήστο, δες λίγο στο δίκτυο, πάρε μερικές πληροφορίες. Φανταστείτε λοιπόν καλώδια τα οποία κόβονται. Έτσι κοντέψαμε να χάσουμε την περιοχή Καβουρότρυπες, Σάρτη, πριν από μερικά χρόνια. Ήταν σχεδόν χειμώνας, Νοέμβρης ήταν, έπιασε ένα 9 μποφόρ, χτύπησε σε ένα σημείο, τα καλώδια πλέκονται σε εκείνο το σημείο από οριζόντια, σε μερικά σημεία γυρίζουν σε κάθετα, έφαγε τις κολόνες, έριξε τις κολόνες, πήρε φωτιά, 8 μποφόρ, η φωτιά κόντεψε να μπει μες στη Σάρτη. Βλέπετε, έχουμε πάρει πάρα πολλές φορές φωτιά από τη ΔΕΗ, την παλιά ΔΕΗ. Πάρα πολλές φορές. Δεν μιλούσαμε γιατί ήταν το κράτος. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ή τέλος πάντων το θεωρούσαμε απώλεια, αφού η ανάγκη μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ήταν κρίσιμη και ο εξηλεκτρισμός της χώρας, αλλά νομίζω ότι πρέπει να γίνει δουλειά εδώ, γιατί αλλιώς δεν πάει. Δεν γίνεται, δεν θα κυνηγιόμαστε κάθε τόσο. Λοιπόν, και επίσης πρέπει να καθαρίσουμε τα σπίτια γύρω-γύρω. Είναι πολύ ωραίο να έχεις ένα πεύκο δίπλα στο σπίτι, αλλά όμως αν δεν είναι καθαρισμένα γύρω-γύρω και είσαι σε ένα δάσος, εγώ βλέπω τώρα μερικούς οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή Βουρβουρού, για παράδειγμα, πάνω από το δρόμο. Έχει αρχίσει η εκμετάλλευση των περιοχών αυτών να προχωράει και πάνω και πάνω. Από πάνω πέφτει κάθετα το δάσος, λες και κρέμονται τα πεύκα που είναι 50, 60, 80 ετών. Κάποια στιγμή με μια στραβή, ένα κεραυνό ή κάτι άλλο, και με 6-7 μια φύελα ή οτιδήποτε άλλο, θα καεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Το δραγουδέλι επάνω θέλει δουλειά. Θα το κάψουμε όλο μαζί, όλη τη Χερσόνησο, αυτό το παρθένο σε εισαγωγικά δάσος στην περιοχή της Ιθονίας, δηλαδή όλη η Χερσόνησος μέχρι να φτάσουμε περίπου και τη Σικιά. Από κάτω από τη Σικιά έχει θαμνώδη έκταση, στο Πόρτο Κουφό έχει μια αναδασωμένη περιοχή, όλο το κομμάτι αυτό μαζί με το Πόρτο Καρά στο Μαρμαρά είναι πραγματικά ένα συγκλονιστικό κομμάτι και ένα ενιαίο οικοσύστημα το οποίο θέλει δουλειά και πολλή δουλειά μάλιστα. Φοβάμαι ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μπορούμε να τη σταματήσουμε παρά μόνο εκεί που οι τουριστικές επιχειρήσεις χύνονται μέσα στη θάλασσα και οι τουρίστες δεν έχουν που να πατήσουν, καθώς τα χτίζουμε όλα. Αυτό γιατί δεν το χτίσες, εκείνο γιατί δεν το χτίσες. Χθες πέρασα από το Μαρμαρά πριν πιάσει φωτιά, από την πάνω μεριά. Ήμουν στην Τωρόνη, σταμάτησα για λίγο, γιατί από την άλλη μεριά είχε πολύ αέρα. Και επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη, έλεγα, ας κάνω ένα μπάνιο στην περιοχή της Τωρόνης. Σταμάτησα σε ένα σημείο. Ό,τι και να πει κανείς, είναι διαμάντια. Η περιοχή μας είναι ένα στολίδι κάθε γωνίτσα. Εμείς είμαστε το πρόβλημα. Η προχειρότητα, η τσαπατσουλιά, ενδεχομένως τα σκουπίδια και ο υπερτουρισμός που τα διαλύει όλα. Σε συνδυασμό βέβαια ότι έρχονται ξένοι άνθρωποι και δεν ξέρουν και πώς να λειτουργήσουν κάποια στιγμή. Η συχνότητα με την οποία κυκλοφορήσουν οι βόθροι είναι απίστευτο. Δεν προλάβαινα να ακούσω μπουμ και περνούσε ένα βιτίο βοθρολιμάτων. Καλή δουλειά εύχομαι στα παλικάρια, μέρα νύχτα, έχει καλά λεφτά, έτσι. Το θέμα είναι πού τα πάτε. Σε ποιο βιολογικό καθαρισμό, ποιος βιολογικός αντέχει τόσο πολύ πίεση? Παντού φορτωμένοι. Κάθε διαμέρισμα στο Μαρμαρά έχει 8 ανθρώπους. Άντας είναι 6 ή 4. Έχει φορτώσει το σύστημα, τι να σας πω. Καθώς περνάω από το Μαρμαρά, επιστρέφει, πιάσει φωτιά, ξεσηκώθηκα, έφυγα.
Ο Κώστας ήταν στον αέρα, η Μέν ήταν εδώ.

αρχίσαμε να ανησυχούμε, ο καπνός έγινε, γινόταν πολύ, φοβηθήκαμε τον πανικό, λέω σήκω φύγε. Περνάω πάνω από το Μαρμαρά, κακώς δεν σταμάτησα, θα πάω επίτηδες θα. Είναι ένας τύπος ρε παιδιά, ο οποίος όπως ανεβαίνει ο δρόμος από την πάνω μεριά, πάνω από το Μαρμαρά δεν μπαίνεις μέσα. Πριν πάρεις την κατηφόρα για να βγεις ανεβαίνοντας βόρεια, είχε χτίσει 4 πατώματα και το σταμάτησαν προφανώς γιατί είναι στα πετά. Ε, τι στο διάλο θέλετε μέσα στο Μαρμαρά και δίνετε άδειες? Αν δεν δίνετε άδειες, γιατί δεν τις επιτηρείτε? 4 πατώματα ρε κερατά μέσα στο Μαρμαρά. Τι σκατά θα κάνεις δηλαδή? Ποιος διάολος σε άφησε να προχωρήσεις να κάνεις μπετά 4 πατώματα? Ο ένας πάνω στον άλλον. Σέρβος, Ρουμάνος, ο Θανάσης, ο Γιάννης, ένας που ξέμεινε με την οικογένειά του, το είχε πάρει πριν από χρόνια, ένας ανυποψίαστος Τούρκος ήρθε και νίκιασε εκεί δίπλα, ο ένας πάνω στον άλλον. Γιατί πρέπει να δώσουμε άδεια? Γιατί πρέπει να γίνουν 4 πατώματα? Έμεινε στα μπετά ένα καραγκιουζλίκι και μισό. Θέλω να πω δηλαδή ότι φτάνει πια, σταματήστε να δίνετε άδεια, φτιάξτε, σταματήστε, τα καούμε όλοι μαζί. Πότε ήταν που πήρε ο Μαρμαράς φωτιά? Ο Καράς ας πούμε το φροντίζει το μέρος του γύρω γύρω. Τι ωραίο μέρος έχουμε ρε παιδιά. Δηλαδή είναι κρίμα να τα χάσουμε κάποια στιγμή. Ξέρετε, αν εχθές δεν έκοβε ώρα στο απογευματάκι, δηλαδή πριν κατά τις 6.30-7 η ώρα, αφού φούντωσε, απλώθηκε, γύρισε, έκανε ένα μέτωπο κάνα χιλιόμετρο παραπάνω, πήγε στα δύο, πλησίασε, μπήκε μέσα στη Σίβηρη, πήγε προς το Ναυτίλο, έκοψε πλάγια από φούρκα, μπήκε μέσα στο χωράφι, το χωράφι είχε τσαλιά και αγκάθια, ένα πεύκο να πάρει με τον αέρα, τεινάζει τις κουκουνάρες στα 50 και 100 μέτρα. Αν γύριζε κανένα βαρδάρι 6-7 μποφόρ, θα κλαίγαμε κι άλλο. Θα πήγαινε στη φούρκα η φωτιά. Δεν σταματιέται. Δεν είναι παιδιά. Αν έχει αέρα, δεν σταματιέται. Δεν πάει να χτυπιέσαι. Λοιπόν, αυτά. Αν θέλετε να πείτε κάτι, έχω 5 λεπτά. Πάμε στον Κώστα. Έλα, Κώστα. Για να δούμε που βρίσκεται ο Κώστας μας στα καμένα. Όσοι ανησυχείτε για τα σπίτια σας και έχετε κάτι στην περιοχή. Εντάξει, τα ξαναφτιάξουμε. Συμμαζέψουμε αυλές, κόψουμε τα καμένα. Το σημείο θα είναι πληγωμένο για μερικά χρόνια, αλλά όλα γίνονται. Εμείς να είμαστε καλά και λεφτά να έχουμε να τα ρίχνουμε. Όπως μας δίνει η φύση, πρέπει να τις δώσουμε και εμείς. Η φύση είναι αυτή που μας έδωσε αυτή την ευλογία να φιλοξενούμε κόσμο και να βγάζουμε ένα φραγκάκι να ζούμε τη ζωή μας. Θα τα ξαναφτιάξουμε. Τα δέντρα δεν γίνονται εύκολα, το ξέρω. Και η περιοχή θα έχει μια πληγή για να μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για να μην πάθουμε καμιά ζημιά και σε άλλα σημεία και σε άλλα σημεία. Ατυχήματα γίνονται πολλά. Μπορεί να γίνει μια σύγκρουση δύο αυτοκινήτων, να σκάσει ένα ρεζερβουάρ και να έχει αέρα εκείνη τη στιγμή και να σου φύγει φωτιά. Ναι. Αλλά το θέμα των καλωδίων της ΔΕΗ και της μεταφοράς μεσαίας τάσης και υψηλής, κατά βάση μεσαίας τάσης, αυτή είναι που κάνει τις μεγαλύτερες ζημιές, είναι μεγάλο θέμα. Δεν τον βλέπω τον Κώστα. Ας του... Ναι, μισό λεπτό λίγο, θα τον περιμένουμε λίγο. Έλα Κώστα.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Αλλά χωρίς ραδιόφωνο στο επιτόπου και με ευκολία επικοινωνίας, σε κατάσταση κινδύνου, είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό. Αλλά πώς θα σας πούμε.
2: Ήρθα στο ναυτίλο και πάλι, σε αυτό το ρέμα που περιέγραψες, που περνάει ανάμεσα στον οικισμό και φτάνει μέχρι τη θάλασσα, το οποίο είναι καμένο όλο μέχρι κάτω τη θάλασσα. Όπως σας είπα, τα σπίτια τα οποία υπέστησαν καταστροφές, οι κύριες ζημιές είναι πάνω στη σκεπή ως επιτοπλίστων. Δεν βλέπω δηλαδή καμένα σπίτια ολοσχερός. Μέτρησα 3-4, ίσως και 5 σπίτια τα οποία έχουν ζημιές πάνω
1: νοτίος του, νοτίος του οικισμού, πηγαίνοντας για φούρκα, έχουμε το Δριάδες, το ξενοδοχείο. Δεν είναι μεγάλο, είναι μικρό, και μετά το οποίο είναι περικυκλωμένο με δάσος, δεν το βλέπεις. Μόλις τελειώσει δηλαδή ο οικισμός και κατεβαίνουμε για φούρκα, έχουμε το Δριάδες και μετά είναι η θάλασσα και τα βραχάκια, και πάνω από το δρόμο Κώστα έχουμε 2-3 εγκαταστάσεις. Η μία λέγεται Olive Hills και η άλλη Villa Sivri. 1, 2, 3, 4 εγκαταστάσεις με ενοικιαζόμενα. Δεν ξέρω αν τα κάψε αυτά, γιατί είναι πάνω από το δρόμο. Δεν ξέρω αν σου περιγράφω σωστά και καταλαβαίνεις τι λέω.
2: Κατάλαβα τι λες. Λίγο μετά το ναυτίλο θα πάω εκεί τώρα. Θα ξεκινήσω να πάω εκεί, πάνω από το δρόμο. Γιατί από τη δεξιά πλευρά του δρόμου δεν υπάρχουν καμένα, δεν υπάρχουν πολλές καταστροφές.
1: Θα τα λες από τη δεξιά με προσανατολισμό νότο, έτσι.
2: Ναι, όπως πηγαίνεις από Σίβηρη προς Φούρκα, από τη δεξιά μεριά, κάτω από το δρόμο.
1: Η δυτική μεριά,
2: μεριά,
1: ναι.
2: Της θάλασσας.
1: Ναι, εκεί δεν έφτασε η φωτιά. Σταμάτησε.
2: Εδώ έφτασε η φωτιά, έφτασε μέχρι τη θάλασσα. Όπως σας είπα, έκαψε όλο το ρέμα που περνάει από τον οικισμό ναυτίλο, και κάποια σπίτια πάθανε ζημιές περισσότερο στις σκεπές, ναι. Δεν έχουμε σπίτι που κάει και ολοσχερός εδώ στην περιοχή του ναυτίλου. Να γνωρίζουν όσοι έχουν τα σπίτια τους εδώ. Βέβαια και οι ζημιές πάνω στη σκεπή είναι μεγάλες. Θέλει από την αρχή να φτιάξουν τις σκεπές, γιατί ξυλώθηκαν όλα τα κεραμίδια. Αλλά αν μη τι άλλο, δεν κάηκαν οι κύματα. Θα φύγω, θα πάω σε αυτή την περιοχή που περιγράφεις και σε αυτές τις εταιρείες που είναι από πάνω από το δρόμο, από τη μεριά του δάσους δηλαδή, όπου εδώ η περιοχή είναι καμένη ολοσχερός. Μόνο κάποια πολύ ψηλά πεύκα έχουν σωθεί από ό,τι βλέπω, λόγω των
1: ανέμων. Πέρασε η φωτιά από κάτω, όχι, πέρασε
2: γρήγορα
1: από κάτω.
2: Η φωτιά από κάτω, ναι.
1: Δεν είχαν χαμηλά είναι... κλαδιά για να μεταδοθούν στα υψηλότερα. Η έρπουσα καθάρισε τα χόρτα από κάτω και προχώρησε στα επόμενα.
2: Ναι, αυτό ακριβώς έγινε. Σώθηκαν πολύ λίγα δέντρα, βέβαια, έτσι. Όλη η περιοχή είναι καμένη. Και δεξιά και αριστερά από το δρόμο, μετά από εκεί που θα προσεγγίσω, όπως σας είπα όμως, όλα είναι πράσινα και δεν φαίνεται καθόλου η εικόνα καμένη, και μπορείς να καταλάβεις ότι εχθές είχαμε τόσο μεγάλη φωτιά στην περιοχή.
1: Ναι.
2: Συνεχίζουν και πετάνε τα εναέρια μέσα, ελικόπτερα, αεροπλάνα και τα μικρά τα αεροπλανάκια ανεφοδιάζονται από την θάλασσα εδώ μπροστά στη Σίβηρη και μπαίνουν μέσα στο βουνό για να κάνουν την κατάσβεση. Ένα ελικόπτερο περνάει από πάνω τώρα. Συνεχώς κάνουν ρήψεις, συνεχώς κάνουν ρήψεις, γιατί η περιοχή εδώ είναι
1: λοιπόν
2: γεμάτη καπνό.
1: Λοιπόν, Κώστα, ας το μικρόφωνο σου ανοιχτό, να ακούμε και την ένταση της δραστηριότητας, είναι ανακουφιστική και περιγράφει όμως και την κατάσταση. Και να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Τι συννεφιά είναι αυτή? Τι θα κάνει το μεσημέρι? Και θα βρέξει πού?
3: Θα περάσει και από Θεσσαλονίκη κάτι. Μεσημεράκι όμως από ό,τι φαίνεται. Γύρω γύρω έχει ρίξει και από χθες το βράδυ έριξε και ξανά σήμερα το πρωί. Έφτασε δυτικά στις παρυφές της πόλης. Μπήκε μέχρι Καλοχώρη, σύντο σταμάτησε. Περιμένουμε να μπει και μες στην πόλη το μεσημεράκι.

0: Υγιεινά και νόστιμα νέα από τα Λαντικά Πασιάς. Νέα σειρά ψητά λαντικά, κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο.
1: Το μυστικό συστατικό στα Λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
0: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
4: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
4: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
5: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
6: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλειο Εσσερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
5: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
6: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
5: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
6: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
5: AutoCars Κουρτέσης.
6: Α είσοδος Ηράκλειας.
5: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
6: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
7: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
8: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
10: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
12: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
13: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
14: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2310-64610, κινητό 6977-686688.
15: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
16: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
17: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
18: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη. Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
19: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
18: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
19: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
18: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
19: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
18: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
20: Μάρτ. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
21: Ξέρεις τι θα ήταν τέλειο? Ένα νέο παιχνίδι.
22: Οι λιχουδιές που δεν σταματάνε ποτέ.
21: Πού τα βρίσκουμε αυτά?
22: Στο petshop88.gr.
23: Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωραιοκάστρο 88 και Πολυτεχνείο 23 στο κέντρο. Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκτόσεις με την κάρτα μέλους. petshop88.gr.
24: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
25: Αν χρειάζεστε μια συσκευή ψύξης με μεγάλη χωρητικότητα, τότε τα ψυγεία του Lab της LG είναι η ιδανική λύση. Με εργονομικό σχεδιασμό και απεριόριστες δυνατότητες, τα ψυγεία του Lab της LG, είτε με την κλασική κάθετη διάταξη, είτε με τη μοντέρνα οριζόντια, θα σας εντυπωσιάσουν. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο σας ψυγείο του Lab της LG και εμείς θα το γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρες. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές ηλεκτρικές συσκευές.
26: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
27: Πουθενά, είμαι AI.
26: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν?
27: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
26: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
28: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
29: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
30: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
31: Α, τώρα και με γραφή του Πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
30: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
31: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
32: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Δεν έχω δεχθεί τηλέφωνο από Μαρμαρά. Θα μου πεις το Μαρμαρά, φύγαμε εμείς, γέμισε Σέρβους και Ρουμάνους. Δεν υπάρχουμε εμείς. Δεν είναι μερικές περιοχές που δεν υπάρχουν.
1: Λεφτά. Μαζεύουμε λεφτά.
0: Τι μαζεύουμε λεφτά, ρε Σάκη. Τι μαζεύουμε λεφτά. Δηλαδή, τι θα γίνουμε. Μόνο με τον τουρισμό θα ζούμε. Δηλαδή, τι στο διάλογο θα γίνει. Βλέπεις πόσο επικίνδυνος είναι. Μάλλον όχι, δεν είναι επικίνδυνος.
1: Είδες, πιάνει μια φωτιά, χαιρετίσματα.
0: Δεν είναι επικίνδυνος, λάθος έκφραση. Είναι ασταθής, είναι...
1: Ευάλωτος.
0: Δεν ευάλωτος, είναι... Ευαίσθητο το προϊόν. Δηλαδή γίνεται μια ζημιά σε μια περιοχή. Νωρίς το καλοκαίρι πήγα στη Χίο. Είχα πολλά χρόνια να πάω στη Χίο. Και πήγα στη βόρειο δυτική πλευρά της Χίου, η οποία κάηκε πέρσι. Τραβάς τα μαλλιά σου.
1: Τι να σε κάνω, αφού λοιπόν, θέλεις να κάθεσαι και να σου έρχεται το χρήμα από μόνο του.
0: Την ίδια στιγμή βέβαια συζητούσαμε χθες για τα φρούτα, ας πούμε, και για τις πολύ χαμηλές τιμές στα φρούτα, γιατί έχουμε υπερπαραγωγή σε ορισμένα πράγματα. Δηλαδή φάτε καρπούζια. Φάτε καρπούζια, παιδιά, φάτε καρπούζια, πεπόνια, έχουμε μπόλικα, νεκταρίνια, ένα σωρό. Ευχαριστώ τον Γιώργο για τα... μας έστειλε ο Γιώργος Βερίκοκα. Πήρε τα Βερίκοκα. Χριστό, φέρε μια χούφτα Βερίκοκα του Γιώργου λίγο, σε παρακαλώ. Από το Αρσένιο Γιώργος, όλη η οικογένεια. Λοιπόν, το βιός μας δεν μπορούμε να το συμμαζέψουμε, ρε παιδιά. Πρέπει να κάνουμε και άλλες δουλειές εκτός από τον τουρισμό. Αν καλομάθουμε στον τουρισμό, θα φάμε μεγάλη πίκρα κάποια στιγμή. Χρήστο, άκουσες? Φέρε βρε δύο ροδάκινα. Ροδάκινα λέω, δύο Βερίκοκα. Και τι ωραία πράγματα. Πα. Ομορφιά να δείτε. Κοιτάξτε, επειδή είναι περίσσια, κάντε μα καμιά μαρμελάδα. Δεν είναι δύσκολο να κάνει κανείς μαρμελάδα και έχουμε φτηνά φρούτα. Τα κορίτσια της παρέας και οι άντρες εκείνοι που

0: Λοιπόν, κορίτσια.
1: Κύριε, αφήστε το τεμπελιό και το καθισιό και φτιάξτε καμιά μαρμελάδα. Έχουμε ένα σώρο φρούτα. Αν φάτε δικιά σας μαρμελάδα και πάτε να αγοράσετε από τις έτοιμες από το σούπερ μάρκετ, θα καταλάβετε τη διαφορά. Όλες είναι ίδιες. Είτε είναι φράουλα, δώσε λίγο. Γιώργο, ακούς? Αν ακούς Γιώργο, πάρε ένα τηλέφωνο, μη σε ενοχλώ εγώ. Σάκη, πιάσε ένα βερικό κόκκο στα χέρια σου. Δες χρώμα. Αυτό το χρώμα για να μπορέσεις να το αποτυπώσεις επάνω σε ένα ύφασμα, πρέπει να κάνεις ολόκληρη επιστήμη. Τι μυρίζουν, άνοιξε το στη μέση. Μη το φοβάσαι, Σάκη, δεν θα σου λέω.
2: Αφού δεν το πλύνε. Άμα θα ανοίξω, θέλω να το φάω.
0: Έλα βρε τώρα, δεν το πλύνε. Φάτο και άπλυτο.
2: Θα πάω το πλύνω και μετά.
0: Κάπνιζες 15-20 χρόνια. Έφαγες και όλα τα χοιρινά του κόσμου. Φοβάσαι να ανοίξεις ένα βερίκοκο.
2: Και παλιά έτρωγα τα ερίκια κατευθείαν από το δέντρο. Τι σημαίνει?
0: Έπαθες κάτι, μια χαρά.
2: Δεν έπαθα, άμα πάθω τώρα.
0: Αν εξαιρέσεις τα ψυχολογικά προβλήματα.
2: Γι' αυτό σου λέω. Εν τω μεταξύ, φάτε και κανένα δαμάσκινο, τα πετάνε στην μπέλα.
0: Λοιπόν, πρέπει να δουλέψουμε την οικοτεχνία και να κάνουμε πραγματάκια. Οι μεγάλες μάνες, βουτήξτε τις κόρες σας και τους γαμπρούς σας από τα μαλλιά και αντί να σέρνονται δεξιά και αριστερά στα κολόμπαρα, βάλτε τους να κάνουν οικοτεχνία στο σπίτι, να δουλέψουν πράγματα. Αν κάνετε πράγματα στο σπίτι, τη μια φορά θα τα πετύχετε και την άλλη όχι, αλλά θα καταλάβετε και την αξία. Οι νεότεροι δεν μου λέτε μόνο εσείς δουλεύετε, οι μάνες σας δεν δούλευαν? Οι προηγούμενες γενιές δηλαδή καθότανε και έχω δουλειά και δεν μπορώ και μην τυχόν και αυτό και έτσι και εγώ δεν κάνω και είναι έτοιμα, πάρ' τα έτοιμα και είναι όλα ίδια. Πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και αγόρασε με τέτοια. Για βοηθήστε με λίγο παρακαλώ, οι πιο όριμοι άντρες και γυναίκες, στο μυαλό και στον τρόπο ζωής και στην οικονομία της οικογένειας. Βοηθήστε με λίγο σας παρακαλώ. Έχουμε ένα σωρό φρούτα. Πρώτα απ' όλα πάρτε καρπούζια στα σπίτια και μην πάτε και αγοράσετε μισά καρπούζια. Άιντε τώρα, μισό καρπούζι. Να το κουβαλήσεις ρε εσύ. Σιγά, τι θα πάθεις? Λοιπόν, τι ωραίο. Σάρκα δες. Βρε καθαρό κοιλιά, φάτο βρε, δεν έχει τίποτα.
2: Άμα δεν το πλύνω δεν το βάζω στο στόμα.
0: Πήγαινε πλύντο. Τι να σε πω. Σαν εκείνες τις πλούσιες, τις μηγιάνγκηχτες κάνεις, που νομίζουν ότι είναι βασίλισσες και δεν λερώνουν τις πατούσες τους με τίποτα. Το χώμα είναι εχθρικό περιβάλλον, καταλάβατε. Σάκη, δεν μπλένεις και κανένα δικό μου λίγο να φάμε? Λοιπόν, έχει έξω πάρα πολλά φρούτα. Πάμε στον Κώστα τώρα. Έχει έξω πάρα πολλά φρούτα και σε λογικές τιμές. Αγοράστε φρούτα, δικά μας φρούτα, δικά μας φρούτα και φτιάξτε πράγματα. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ, Απόστολε.
3: Λοιπόν, μαρμελάδες, Στέφανε. Μαρμελάδες και πολύ εύκολη μαρμελάδα. Την ξαφρίζουμε στην κατσαρόλα και μετά τη βάζουμε στο φούρνο. Ζάχαρη. Εντάξει, θα βάλουμε και ζάχαρη. Και ρεπορτάζ από τον ποταμό, έχουμε νότιο-νοτιοανατολικό και δεν έχει πολύ κόσμο.
0: Ναι, γιατί έφυγαν για τη Χαλκιδική οι περισσότεροι.
3: Ή και χωριά, ή και στα χωριά.
0: Στα χωριά είναι καλύτερα. Αφήστε τις ακτές.
3: Μαρμελάδες να μην κάθονται πολλή ώρα πάνω από την κατσαρόλα, την ξαφρίζουμε μόνο και μετά στο φούρνο.
0: Μπορεί να μιλήσει η γυναίκα σου εσύ ξεχνάτε.
3: Ναι, μπορεί, μπορεί, ναι, μπορεί.
0: Άντε
3: μπορεί,
0: τώρα, δεν κάνεις εσύ τη μαρμελάδα. Η γυναίκα σου κάνει τη μαρμελάδα τώρα.
3: Ναι. Πάρτινα, πάρτινα, Μαρία.
0: Μαρία.
4: Το καλημέρα, πες,
0: καλημέρα. Το παίζει και καμπόσος αυτός ότι κάνει μαρμελάδες. Κάθε...
4: Μόνο οι δικές του μαρμελάδες είναι καλές.
0: Τι έκανε...
4: Ό,τι και να κάνει μόνο τα δικά του.
0: Τι έκανες εσύ, τι μαρμελάδα κάνατε?
4: Εγώ έκανα και βερίκοκο, έκανα και φράουλα, έκανα και ροδάκινο. Τελευταία ροδάκινο.
0: Τελευταία έκανες ροδάκινο. Το ροδάκινο βγαίνει εύκολα ζουμερό, δηλαδή θέλουμε λίγο να σφίξει.
4: Καθαρίζεις απ' έξω τη φλούδα.
0: Ναι.
4: Κόβεις κομματάκια το ροδάκινο. Αυτή είναι και χοντρά κομμάτια. Στα ένα 900 κιλά ροδάκινο, 950 ζάχαρη.
0: Τόσο πολύ ζάχαρη θέλει?
4: Τόσο έβαλα εγώ. Καλά, μπορείς αν θες να το κάνεις και 900 και 800.
1: Ναι, να αλλά μην πρέπει είναι τόσο, να πήξει όμως.
4: Λίγο πιο υπόξινο.
1: Ναι, ναι, πρέπει να πήξει όμως και η ζάχαρη.
4: Ναι,
1: είναι...
4: ναι.
1: Η ζάχαρη αυτό είναι το συντηρητικό σε αυτή την περίπτωση.
4: Ναι, ναι, σε όλα. Σε όλα.
1: Σε όλα.
4: Τώρα κάποιοι άλλοι βάζουν και βανίλια μετά.
1: Καλά, τι αυτό άλλο, είναι θέμα γεύσης.
4: Είπαν, εγώ δεν έβαλα.
1: Τώρα, αν πάμε να πάρουμε, Μαρία, τη δική σου και του συζύγου σου, ποιος είναι ο μάστορας, οι δυο μαζί, μαλώνετε.
4: Εγώ την έκανα στην κατσαρόλα.
1: Ναι, ναι. Ποιος κάνει μετά... κουμάντο, Μαρία, Μαρία, ποιος κάνει κουμάντο, εσύ για ο Πολαβάνης.
4: Στην κουζίνα εγώ.
1: Έτσι,
4: εγώ το βάρος.
1: Έτσι, έτσι.
4: Κουζίνα.
1: Μόνο να πλένει, παρακαλώ, τα σκεύη. Έτσι στο τέλος, που είναι και μια βαριά δουλειά, διότι οι κατσαρόλες είναι μεγάλες.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Μαρία, ερώτηση. Σε παρακαλώ. Πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
1: Και παίρνεις ένα βαζάκι την καλύτερη και πιο ακριβή μαρμελάδα ροδάκινου που υπάρχει.
4: Ναι.
1: Νομίζω έχει 3-4 πολύ καλές μαρμελάδες. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλές.
4: Ναι.
1: Και τη βάζεις δίπλα στη δική σου. Και παίρνεις ένα κουταλάκι, φωνάζεις την εγγονούλα, στον εγγονό σου ή την κόρη σου και τους λες: έλα εδώ. Τους κλείνεις το βάζο γύρω-γύρω και τους βάζεις να δοκιμάσουν τη δική σου και την εμπορική. Τι διαφορά θα βρει κανείς? Εγώ νομίζω είναι μέρα με τη νύχτα, ε.
4: Καλά, σίγουρα. Εγώ ποτέ δεν αγοράζω, τα περισσότερα τα κάνω εγώ.
1: Ναι.
4: Ακόμα και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η ζαχαροπλαστική, ασχολούμαι πάρα πολύ. Δεν αγοράζω, μόνο αλεύρι αγοράζω, λάδι, βούτυρο λιγότερο. Λες,
1: Μαρία, είναι λάδι. Δύσκολη αυτή η δουλειά και οι καινούργιες δεν θέλουν να πιάσουν τίποτα στα χέρια τους? Οι καινούργιες είναι...
4: Αν σου αρέσει, τα κάνεις με πολύ μεγάλη χαρά. Αν δεν σου αρέσει, δεν κάνεις τίποτα.
1: Τι είναι οι καινούργιες νοικοκυρές τεμπέλες, για το μυαλό τους είναι στα μπαράκια?
4: Εντάξει, δεν είναι σαν και εμάς. Εγώ είμαι ήδη 62 χρονών. Έχω μάθει από τη μαμά μου, γιατί πάντα έφτιαχνε η μαμά μου τέτοια πράγματα και μαγείρευε.
1: Τώρα που με βρίζουν, τι να πω εγώ δηλαδή, έχουν δίκιο που με βρίζουν που λέω τέτοια?
4: Ίσως δεν έχουν μάθει. Είναι τα νέα παιδιά τα οποία είναι τρέλα και κορδέλα. Εμείς δεν ήμασταν, δεν μεγαλώσαμε έτσι.
1: Ευχαριστώ και καλή μέρα.
4: Να είσαι καλά.
1: Τρέλα και κορδέλα.
5: Νέα μόδα σχετική με το Facebook. Είδε να στρώνουμε το σπίτι μας με κάλτσες. Τι χρειαζόμαστε, κυλίμια και χαλιά. Πετάμε.

παιδιά εγκλωβισμένοι στο Facebook. Υπνοτισμένοι τριγυρνούνε μες στο σπίτι, αφήνοντας όλα τα φώτα ανοιχτά. Που θα βρεθούν λεφτά οι

0: σιωπή που βασιλεύει μες στο σπίτι. Με εξαιρέσεις τσιριγμάτων βιότητων υπάρχει δίηγημα του που η σιωπή, το πιο σκληρό βασανιστήριο του κόσμου.
1: Λοιπόν, έχει δίκιο ο Μπακερζής.
2: Σιωπή στο σπίτι
1: και οι τσιρίδες που ακούγονται από οικόσιτα. Δηλαδή μεταξύ μας οι άνθρωποι δεν μιλάμε, μιλάνε τα ζώα, ο γάτος και ο σκύλος. Περισσότερο ασχολούμαστε με το γάτο και το σκύλο και το και τα social παρά με τον εαυτό μας και τους ανθρώπους μας. Ωραία, πάμε στον Κωνσταντίνο. Έλα Κωνσταντίνε, πού βρίσκεσαι?
3: Συνέχισα λίγο μετά τον Ναυτίλο προς την Φούρκα, μέχρι εκεί που σταματάνε τα καμένα, βέβαια, γιατί 500 μέτρα πιο πέρα υπάρχει πράσινο και δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Και άνοιξε το χαρτί λίγο να βλέπουμε.
3: Μετά τον Ναυτίλο έκανα αριστερά πάνω, πηγαίνοντας προς Φούρκα πάντα, πάνω προς το βουνό για να διαπιστώσω τι έγινε εδώ, να ψάξω να βρω αυτή την εταιρεία που είπες που δεν βρήκα τίποτα, τουλάχιστον στο οπτικό μου πεδίο. Δεν βλέπω γύρω γύρω εδώ στο βουνό κάποια εταιρεία. Βρήκα όμως ένα σπίτι. Για να αντιληφθούμε το θερμικό πεδίο, τη θερμοκρασία που αναπτύσσεται στη διάρκεια της φωτιάς, θα σας περιγράψω τι βλέπω στο σπίτι και θα σας στείλω, μάλλον σας έστειλα και πλάνα από άλλο ένα σπίτι που θα σας πω τι είδα. Καταρχάς, εδώ στο βουνό είναι ένα σπίτι σε ένα οικόπεδο περίπου 4 στρεμμάτων. Μέτρησα γύρω στις 30 με 40 ελιές, οι οποίες δεν κάηκαν, δεν υπέστησαν ζημιές. 5-6 δέντρα είναι κάπως αρπαγμένα. Βρίσκομαι ακριβώς μπροστά στο σπίτι όμως, το οποίο γύρω γύρω έχει λιώσει. Και τι εννοώ, έχει μια μεγάλη βεράντα αυτό το σπίτι, έχει λιώσει όλη η πέργολα.
1: Περιγράφεστη. Ποιο σημείο, Κώστα, ποιο σημείο μπορείς να επαναλάβεις?
3: Ναι, μετά τον Ναυτίλο λοιπόν, πηγαίνοντας προς Φούρκα, αριστερά
1: προς τη
3: πάνω
1: θάλασσα,
3: στο βουνό.
1: Για δεξιά, αριστερά.
3: Αριστερά πάνω,
1: δηλαδή,
3: προς το βουνό.
1: Δηλαδή δυτικά,
3: ναι.
1: Εκεί έχουμε, ναι, 4-5 κατοικίες, δεν έχουμε μία.
3: Λοιπόν, βρήκα μία από τις 4-5 λοιπόν και μπήκα
1: είναι
3: μέσα.
1: Είναι ίδιας κατασκευής.
3: Όχι, αυτό. Ναι, αυτό είναι μεμονωμένο το σπίτι, μόνο του. Σε ένα οικόπεδο περίπου 4 στρεμμάτων. Δεν έχει άλλες κατοικίες γύρω. Είναι ακριβώς μετά το, σχεδόν απέναντι από το Ναυτίλο, έτσι. Πάνω στο βουνό το σπίτι, σε ένα οικόπεδο όπως σας είπα 4 στρεμμάτων. Βλέπω ακριβώς μπροστά μου την πέργολα, τη βεράντα, ισόγεια βεράντα, να είναι κατεστραμμένη, μια τραπεζαρία, καρέκλες, λιωμένα όλα τα πάντα και η πέργολα, η σκεπή του σπιτιού λιωμένη.
1: Τα κουφώματα κάηκαν στο ισόγειο.
3: Εδώ θέλω να σταθώ. Τα πατζούρια είναι σειρώμενα, τα πατζούρια είναι κάπως λιωμένα, αλλά τα κουφώματα είναι άθικτα. Δεν κάηκαν καθόλου. Το σπίτι γύρω γύρω δεν είναι καμένο και από ό,τι βλέπω και μέσα το εσωτερικό του σπιτιού δεν έχει πάθει ζημιά καμία. Μετά τον Ναυτίλο, πηγαίνοντας προς Φούρκα πάλι, από τη δεξιά πλευρά όμως, από τη μεριά της θάλασσας, σας έστειλα πλάνα από ένα σπίτι, μια κατοικία, διόροφο είναι αν θυμάμαι καλά, το οποίο γύρω γύρω ο περιβάλλον χώρος του είναι καταπράσινος, έχει γκαζόν, έχει 3-4 δέντρα τα οποία δεν πάθαν απολύτως τίποτα, που σημαίνει ότι δεν έφτασε η φωτιά μέχρι εκεί, αλλά η σκεπή του έχει λιώσει, προφανώς από τη θερμοκρασία που αναπτύχθηκε πιο πέρα από το σπίτι και αυτές τις φλόγες που ξεπηδούσαν από το βουνό, που ήταν ύψος πάνω από 10 μέτρα. Είναι απέναντι από την κάτω πλευρά του.
1: Δηλαδή πέρασε από η φωτιά πέρασε από τη σκεπή και το κάτω μέρος έμεινε άθικτο και ο περιβάλλον χώρος, λόγω του ότι είχε γκαζόν εκεί και πρασινάδα, δεν πήρε φωτιά.
3: Τίποτα. Τα τελευταία δύο πλάνα που σας έστειλα μπορείτε να δείτε. Εγώ θεωρώ από τη θερμοκρασία έλειωσε η σκεπή. Δεν μπορώ να βρω άλλη αιτία. Εκτός άμα ήταν τόσο ψηλές οι φλόγες που πέρασαν και κάψαν τη σκεπή. Πάντως έχει απόσταση το σπίτι από το καμένο βουνό, αλλά έχει λιώσει όλη η οροφή του. Έχει καταστραφεί. Λιώσαν όλα τα κεραμίδια. Από κάτω όμως από τη σκεπή το σπίτι είναι μια χαρά. Και βέβαια ο περιβάλλον χώρος, όπως σας είπα, είναι καταπράσινος, γκαζόν και τα υπόλοιπα δέντρα. συνεχίζουν και πετούν τα εναέρια μέσα. Άνεμο δεν έχουμε, ένταση του ανέμου δεν έχουμε, 2 μποφόρ, το πολύ 3. Όταν ήρθα το πρωί φυσούσε περισσότερος αέρας και τώρα να πω δυστυχώς, ενώ βρήκα μαύρα σύννεφα πάνω από τη Σίβερη στις 8 παρά περίπου το πρωί, τώρα έχουν αραιώσει τα σύννεφα και υπάρχει ηλιοφάνεια πάνω από την περιοχή. Ελικόπτερο από πάνω μου, επιχειρούν, όπως βλέπω την πορεία των ελικοπτέρων και των αεροπλάνων, επιχειρούν μέσα στο βουνό πλέον. Δηλαδή περνάνε από τη θάλασσα τον δρόμο και μπαίνουν μέσα στο βουνό. Δεν μπορώ να δω που κατασβαίνουν και ρίχνουν εκεί νερό, προφανώς στην κύρια εστία του βουνού. Και άλλο ελικόπτερο, είναι αμέτρητα, δεν έχω χάσει το μέτρημα. Περνάει ακριβώς από πάνω.
1: Άσε να τα ακούσουμε, άσε να τα ακούσουμε. Είναι δικοί μας άνθρωποι πάνω στα ελικόπτερα που δίνουν μάχη μεταφέροντας νερό. Είναι δικά μας παιδιά, παιδιά όλου του κόσμου βέβαια, γιατί νοικιάζουν και ελικόπτερα με πληρώματα του εξωτερικού. Θυμάστε προχθές είχαμε ένα ατύχημα μεταξύ δύο που χάσαμε δύο ανθρώπους, ο ένας Έλληνας και ο άλλος νομίζω Ρουμάνος. Εκεί γίνεται μια γιγάντια μάχη. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας τη σημασία του μηχανισμού ο οποίος πέφτει πάνω στη φωτιά και το πόσο αιχμή, με ό,τι σημαίνει αυτό, είναι αυτή η δραστηριότητα.

0: Στην περιοχή βέβαια κινούνται πολλά συνεργεία του ΔΔΕ, συνεργεία ανθρώπων, τεχνικών των κινητών εταιριών, της κινητής τηλεφωνίας. Προσπαθούν από ό,τι μου λένε να εντοπίσουν πρώτα τις βλάβες και μετά να διορθώσουν το δίκτυο. Η τελευταία ενημέρωση που έχω πάντως πριν από 10 λεπτά μίλησα με κάποιους ανθρώπους σε ένα συνεργείο του ΔΔΕ, μου είπαν ότι μέσα στην Σίβηρη, στο χωριό, έχουν ρεύμα. Τώρα, αν υπάρξουν κάποιες διακοπές στη διάρκεια της μέρας, μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο θα διακοπεί η ηλεκτροδότηση για να διορθωθούν οι βλάβες και μετά να ξαναδοθεί πάλι στο χωριό της Σίβηρης, που εκεί έχουμε τα μεγάλα τα προβλήματα. Κασανδρία, Φούρκα και βέβαια οι υπόλοιποι.
1: Κώστα, να κατεβήσουμε στο χωριό λίγο, σε παρακαλώ, αν είναι δυνατόν, και μετά ή να κατέβεις προς τη Φούρκα, είσαι πιο κοντά στη Φούρκα, πήγαινε μέσα στην αγορά της Φούρκα.
0: Είμαι δίπλα στη Σίβηρη, αλλά και η Φούρκα δίπλα είναι, στα 3-4 χιλιόμετρα. Δεν έχω πρόβλημα, όπου μου πεις θα πάω.
1: Ναι. Για να πάμε στη Φούρκα λίγο, να δούμε αν και σε τι έχει διαταραχθεί η ζωή στην περιοχή. Άρα θα έλεγα να πας στο φούρνο των... Ποιος έχει εκεί φούρνο μεγάλο? Πάνω στη στροφή, αν θυμάμαι καλά, για να το βρούμε λίγο. Ποιος είναι στη Φούρκα που έχει μεγάλο φούρνο, ρε παιδιά? Εκεί μαθαίνεις όλα τα νέα. Στο φούρνο.
0: Θα ψάξω να τον βρω.
1: Θα μας πούν οι ακροατές. Πάντοτε ξέρουν καλύτερα από εμάς. Ναι, παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Ο φούρνος λέγεται Σακαλής.
1: Ναι, είναι πάνω στον δρόμο.
2: Ναι, στο φανάρι.
1: Ωραία.
2: Εντάξει.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε μου, για τη βοήθεια. Άκουσες, Κώστα. Θα τα πούμε σε λίγο, μια και είσαι πιο χαμηλά. Τα λέμε σε λίγο από το φούρνο. Εκεί κάτσε λίγο να δούμε πώς και τι. Επιστρέφουμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Θα τα πούμε σε λίγο. Είχα διακόψει και τον Μπακεντζή αυτό το τραγούδι με το Facebook. Έχει μεγάλο γέλιο, παιδιά. Είναι πολύ καυστικό, δηλαδή. Τσούζι πολύ. Πολύ τσούζι, πολύ. Πολύ τσούζι. Αλήθεια.
3: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
4: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
5: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
6: Εδώ ο χρόνος κυλά.
7: Άντε στην υγεία μας.
8: Στην υγεία μας.
7: Υγεία μας.
6: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323 051 325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
9: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940 155 595. 1995. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
8: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
10: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Πολιτιστικό σύλλογο Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
1: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949-234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
2: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
3: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
2: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
3: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
2: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
3: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύριο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
2: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
3: Να είστε όλοι εκεί.
2: Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ωρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
4: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλήσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά. Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση συλλεύητα ή αντλία θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
2: Χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κράφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
3: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
4: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
3: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
4: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Αίρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαιάς Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα. Ολοκληρωμένη λύση.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Αίρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
6: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
5: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
6: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
5: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
6: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
8: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
7: Ηλεκτρικά παράθυρα.
8: Κλειδαριές.
7: Φωτισμός.
8: Μπαταρίες.
7: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
8: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
7: Τηλέφωνο 2323 111 410.
8: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
7: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
10: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
9: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
10: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια, με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
9: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
11: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί!
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.
2: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερό.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
2: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
3: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
4: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
5: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
4: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
5: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
4: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
5: 355-54.
6: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
7: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
6: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
7: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
6: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
7: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
6: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
8: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
9: Το πήραμε.
10: Ποιο πάλι, βρετάκι.
9: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
10: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα Χήμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
9: Αλφα Μπύρα 330 ml Φιάλη, η Εξάδα, μόνο 6,58. Και Λευκός Ίνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
10: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
9: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
10: Supermarket Kansas.
9: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
1: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949-234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
2: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
3: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
2: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
3: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
2: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
3: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
2: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
3: Να είστε όλοι εκεί.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Είσαι η
1: παλιά μου αγάπη. Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
2: Γιατί, πού τραγουδάει?
1: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
1: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
2: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
1: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
2: Κρατήσεις 23-253-00408
1: και 69-44-62-13-68.
2: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
3: Η Autocars Courtesis κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: Autocars Courtesis.
4: Α είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
4: Autocars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
6: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
5: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
5: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
6: Car Service Νούλης.
7: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
5: Μπορούμε και το κάνουμε.
7: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
6: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
5: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
6: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
5: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
6: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
7: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23 23 0 24 078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
6: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
7: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-43-73-79-6. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
5: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
5: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
5: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
5: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
5: χρώματα.
3: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
2: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
2: Επίσημα,
3: μοναδικά,
2: με πολυετή εμπειρία. Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένισσας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε. Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ώρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
2: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλήσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
3: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
4: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
3: Car Service Νούλης.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
3: BMW,
4: Mini Cooper,
3: Volvo,
4: Volkswagen,
3: Audi,
4: Seat,
3: Skoda.
4: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
3: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
4: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
3: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
4: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
3: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
4: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
3: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
4: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
3: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
4: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
3: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
4: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
3: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
4: Πρατήριο Αιτζίαν. Τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
5: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23 230 25 464 και 694 570 2469.
6: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιο. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
7: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
8: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
7: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
8: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
7: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
8: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
7: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
9: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Demoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες. Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
10: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
11: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
10: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα.
12: Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι μουσικού γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
14: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1.
15: Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός.
14: Τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες, στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο
15: για όλο τον ομό Σερών.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
1: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
2: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
1: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
2: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
1: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
2: Πέμπτη, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
1: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
2: Να είστε όλοι εκεί.
3: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξία, Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά, γαλαξιακά. Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
3: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
2: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
3: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
2: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
3: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
4: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
2: Ηλεκτρικά παράθυρα.
4: Κλειδαριές.
2: Φωτισμός.
4: Μπαταρίες.
2: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
2: Τηλέφωνο 2323-111-410.
4: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
2: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
5: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
7: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
8: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ώρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
1: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλήσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.
2: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρετιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί!
0: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένοι σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942. 6974 149 095 και 6987 404 783. Σας περιμένουμε.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς. Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
2: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
3: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
4: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
3: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
4: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
3: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
4: 35554.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
7: Το πήραμε!
8: Ποιο πάλι, βρετάκι!
7: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Κάντζα!
8: Κατσική σιολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα χύμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
7: Αλφα μπύρα 330 ml φιάλι, η εξάδα, μόνο 6,58. Και λευκό σύνος λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
8: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
7: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
8: Supermarket Kansas.
7: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
9: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
10: Εδώ ο χρόνος κυλά.
11: Άντε στην υγεία μας.
12: Γεια μας.
10: Διαφορετικά.
11: Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
12: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά, μουσικά, γαλαξιακά.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
2: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
3: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
2: Ο κορυφαίος Ματέος Τσαχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
3: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
2: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
3: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
2: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
3: Να είστε όλοι εκεί.

0: να γιατρευτός ο πόνος.
1: Από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά, μουσικά, γαλαξιακά.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού. Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
2: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
3: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
2: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
3: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210-37-107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
4: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
5: Γιατί, πού τραγουδάει?
4: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
4: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
5: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
4: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Σερών.
5: Κρατήσεις 23-253-00-408
4: και 69-44-62-13-68.
5: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
6: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο, Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
7: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
8: Μινάς Ιωάννης.
7: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
8: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
7: Με πολυετή εμπειρία.
8: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
7: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
8: Από πλακάκια,
7: κουφώματα,
8: είδη γήινης,
7: υδραυλικά,
8: χρώματα
7: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
8: Και Ελιανική Πώληση Προϊόντων Ανακαίνησης.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
8: Επίσημα.
7: Μοναδικά.
8: Με πολυετή εμπειρία.
9: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ, προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949-234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1x60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!
2: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένισσας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκα Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
3: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
4: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
5: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
4: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
5: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
4: Κατάλληλο για γυναίκες και άντρες σε πρόσωπο και σώμα.
5: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
4: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
6: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
6: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985-886-389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
8: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί. Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ώρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
1: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλήσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κυλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
1: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
3: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
4: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23 230 25 464 και 694 570 2469.
5: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942, 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε. Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
4: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
5: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
4: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
6: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
7: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
8: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
9: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
8: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
9: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
8: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
10: Εδώ ο χρόνος κυλά.
11: Άντε στην υγεία μας!
12: Υγεία μας!
13: Υγεία μας.
10: Διαφορετικά.
12: Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά διαφορετικά.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες, στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.
1: Για πάμε, παιδιά.
2: Δώσ' το μέστρο, είμαστε έτοιμοι.
1: Δώσ' το καρκούλια.

0: αγάπη μου και...
1: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ, γενική είσοδος 13 ευρώ, προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949-234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα Ιακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
1: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
1: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
2: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
2: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
2: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: AutoCars Κουρτέσης.
2: Α είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
2: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
3: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
4: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
5: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23 23 0 24 078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
4: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
6: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942, 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε. Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη, Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ωρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
1: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλήσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.
0: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
2: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
2: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
2: 5η, 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
2: Να είστε

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321 35554.
3: 35554.
4: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-025075. Leave it. Feel it.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
6: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
6: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
8: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε, καλό στο σουτζουκά. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
9: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
10: Είσαι η
11: αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
12: Γιατί, πού τραγουδάει?
11: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
12: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
11: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
12: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
11: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
12: Κρατήσεις 23-253-00408.
11: Και 69-44-62-13-68.
12: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
2: Το πήραμε.
3: Ποιο πάλι, βρετάκι.
2: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
3: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα χύμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
2: Αλφα μπύρα 330 ml φιάλι, η εξάδα, μόνο 6,58. Και λευκό σύνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
3: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
2: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
3: Supermarket Kansas.
2: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
4: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
5: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
6: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
7: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
8: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
9: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
10: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
11: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
10: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
11: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
10: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
11: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
12: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
13: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
12: Ηλεκτρικά παράθυρα.
13: Κλειδαριές.
12: Φωτισμός.
13: Μπαταρίες.
12: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
13: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
12: Τηλέφωνο 2323-111-410.
13: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
12: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
1: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
2: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
1: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
2: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
1: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
2: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
1: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
2: Να είστε όλοι εκεί.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
4: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
5: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών, επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
4: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
5: Car Service Νούλης.
6: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
4: Μπορούμε και το κάνουμε.
6: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
5: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
4: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
5: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
4: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
7: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
8: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
7: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
9: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
10: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
9: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
10: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
9: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
10: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 2325-023-092.
10: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
9: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
11: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
12: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
13: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
12: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες
6: σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: της μοναξιάς σου φόβος κόμπος είναι.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
2: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
3: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρετιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορό.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: πάλι λέω. Μα ο ήχος της φωνής μου δεν σε φτάνει. Δεν σβήνουνε τα δάκρυα, τα λάθη που έχω κάνει.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
4: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
5: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
6: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
5: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
6: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
5: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
6: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
6: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
5: Ηλεκτρικά παράθυρα.
6: Κλειδαριές.
5: Φωτισμός.
6: Μπαταρίες.
5: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
6: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
5: Τηλέφωνο 2323-111-410.
6: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
5: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
8: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
7: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
8: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
7: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
8: 355-54.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο πολιτιστικός, οικολογικός και αθλητικός σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαϊδή και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ωρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
1: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλίσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
4: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
4: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
4: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
4: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
4: χρώματα
3: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
4: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
4: Επίσημα,
3: μοναδικά,
4: με πολυετή εμπειρία.
3: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
5: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
5: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
5: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: AutoCars Κουρτέσης.
5: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
5: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
6: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
7: Εδώ ο χρόνος κυλά.
8: Άντε στην υγεία μας.
9: Υγεία μας.
10: Υγεία μας.
7: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο Γεφυρούδη Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο Γεφυρούδη Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
11: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
12: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
11: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε.
9: κάθε τύπου.
12: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
9: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιγα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε!

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στο Γαλαξία Συντική. Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
4: Το πήραμε.
5: Ποιο πάλι, Βρετάκι?
4: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
5: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα Χήμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
4: Αλφα Μπύρα 330 ml Φιάλη, η Εξάδα, μόνο 6,58. Και Λευκός Ίνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
5: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
4: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
5: Supermarket Kansas.
4: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
1: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Σιδικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
6: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
1: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
6: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
7: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Πολιτιστικό Σύλλογο Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
1: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
3: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686-88.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
2: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
4: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
5: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
6: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
7: Γιατί, πού τραγουδάει?
6: Καλά δεν τα έμαθες, έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
6: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
7: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
6: Το στέκι του Γκαλιούρι, μεγαλοχώρη Σερών.
7: Κρατήσεις 23 253 00 408
6: και 69 44 62 13 68.
7: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
8: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
9: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
8: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
9: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
8: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
9: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
10: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
8: Ηλεκτρικά παράθυρα.
10: Κλειδαριές.
8: Φωτισμός.
10: Μπαταρίες.
8: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
10: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
8: Τηλέφωνο 2323 111 410.
10: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
8: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
11: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
12: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
13: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
12: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
13: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210 37107 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
14: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαιάς Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα. Ολοκληρωμένη λύση.
15: Εργοστάσιο χρωμάτων Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά, μουσικά, γαλαξιακά.
1: Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ώρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
2: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλίσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένισσας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης. Ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκα Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.
3: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974-010-864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
4: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
1: Ο κορυφαίος Ματέος Τσαχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
4: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
1: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
4: 5η, 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
1: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
4: Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
3: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
4: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
5: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
4: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
5: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
4: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
5: 355 54.
6: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498. Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
1: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
0: Εδώ ο χρόνος κυλά.
2: Άντε στην υγεία μας.
3: Υγεία μας.
4: Υγεία μας.
0: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
5: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκά! Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-025-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
7: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκα Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942, 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.

0: Dat is kleur mij. Paul de Monos.
1: Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
2: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
1: Και τώρα, πού να τρέχω για μας τώρα και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
2: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
3: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
4: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
5: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
6: Μινάς Ιωάννης.
5: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
5: Με πολυετή εμπειρία.
6: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
5: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
6: Από πλακάκια,
5: κουφώματα,
6: είδη γήινης,
5: υδραυλικά,
6: χρώματα
5: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
6: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
6: Επίσημα,
5: μοναδικά,
6: με πολυετή εμπειρία.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.
0: Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ωρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
2: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλίσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα Ιακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη

0: Δεμορώ. Από το σιδηρόκαστρο Σερών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 532055. DJ Δεμορώ δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
2: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένισσα και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.

Όσο κι αν θέλουμε να ξανασμίξουμε και το δεσμό μας να το κρατήσουμε. Όσο κι αν λέμε πως αγαπηγόμαστε, μην ξεγελιόμαστε.

δεν το κρατήσαμε. Μια αγάπη χτίσαμε και την κρεμίσαμε. Μαζί γελάσαμε, μαζί δακρύσαμε. Κι όμως χωρίσαμε, κι όμως χωρίσαμε.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
4: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
5: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
6: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
5: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
6: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
5: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
6: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
5: Autocars Κουρτέσης.
6: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
5: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
6: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιγα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
1: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα Ιακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγουστού στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
3: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
3: Κρατήσεις 23-253-00408
2: και 69-44-62-13-68.
3: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: μαγικές νύχτες, η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: Πέμπτη, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

0: 7.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942, 6974 149 095 και 6987 404 783. Σας περιμένουμε.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο και όλο τον ομό Σερών.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον Γαλαξία.
3: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
2: Πάρε τηλέφωνο στο
3: 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
2: 6972-848025.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομοσερό. Ένας Γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

ήρθες απόψε να μου μιλήσεις. Το παρελθόν μας να ξυπνήσεις. Συγγνώμη θες για τα παλιά, για τα παλιά σου αυτά τα λάθη, που στην καρδιά μου τα νιώθω αγκάθι.

την επιμένεις. Σ' έχω ξεχάσει, καταλαβαίνεις. Πόρτα που έκλεισε μη τη χτυπάς. Είσαι εικόνα μια σβησμένη κι απ' την καρδιά μου

0: και γίναμε δυο ξένοι.
1: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερώ συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερώ. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωή.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα το νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

διπλό κλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος. Αφού εσύ ζητούσες

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
1: Κάθεσε αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.